0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

έρχεται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Λύση για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
13: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σφαίρα 102.2.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Ναι, τι να κάνω, τι μπορούσα να έκανα εγώ. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Έλα, και έχει αδυνατήσει κιόλα, δεν μου το ταΐζετε.
1: Ψηλώνει, ψηλώνει. Συνεχίζει, στον ίδιο ρυθμό.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Λέμε τα νέα της βάφτισης εχθές με τον Γκαλούδη πριν όσο ήρθαμε, γι' αυτό έτσι και μιλάμε και τα λέμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος.
0: Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Αρχικά να σας πω, επειδή από χθες το απόγευμα έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έφυγε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τάσης εκεί από τα Γιάννενα και με ρώτησε βέβαια πριν. Εννοείται, του λέω βάλε ότι θες, δεν έχω πρόβλημα. Χαρά είναι, δεν πειράζει.
1: Το μάτι
0: έχει, εντάξει. Το βαφτίσαμε χθες, δεν πιάνει το μάτι.
1: Δεν πιάνει, δεν.
0: Όχι, υποτίθεται ότι πήρε το βάπτισμα τώρα.
1: Και εγώ πω, γιατί ματιάζομαι, τι μαβάπτιστος.
0: Είμαστε πολύ όμορφοι γι' αυτό εμείς, δεν μας βάλω. Εμείς είμαστε πιο όμορφοι, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο. Λοιπόν, να σας πω, να ξεκινήσουμε, πάμε. Καλούδη, ξεκίνα και εσύ. Ξεκίνα, πες και εσύ κάτι. Καλύψε με λίγο. Λοιπόν, για πάμε, γιατί αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις, γιατί ξέρεις το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 mock τέλειες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, bridge, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Μου λέγανε όλοι χθες, να ξέρεις για τη γυναίκα σου πόσο όμορφη γυναίκα έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, και για μένα λέγανε, έμαθα.
0: Για σένα δεν λέγανε.
1: Έμαθα τι λέγανε.
0: Άκουσε με λίγο τώρα, εδώ εμένα τα ακούς τώρα. Η Όλγα χθες ήταν μια κούκλα.
1: Αλήθεια είναι, και θα σου πω και για άλλες κούκλες.
0: Ξέρω και για ποια θα μου πεις, φρεάτη με.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το ανάθεμά σε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ σε έχω γεννήσει, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Εμένα και τους άλλους εκεί. Είχαμε γεννητούρια χθες.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά, να ανοίξει λίγο το μάτι. Να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι να κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα live από το στούντιο του Σφαίρα, γιατί από Δευτέρα θα είμαστε ζωντανά πρώτα ο Θεός από τη Ρόδο. Ναι, έτσι για την τελευταία εβδομάδα, την επόμενη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάνει όλες τις διαδικασίες.
0: Σωστά. Όσο μπορώ να ελέγξω, καλά τα έχει πάει.
1: Θυμάμαι κάποιε λεπτομέρειε τεχνικέ.
0: Γιατί, α πούμε, ήμουν προχθέ στα Μάξι. Λέω, τι έχουν κάνει με το ξενοδοχείο. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο το Μάκο στο Ρόδο Παλά.
1: Να πάρω το Μάκο. Να τον πάρω να.
0: Τι θε, να φύγει από δίπλα μα, που μα έχει βάλει στη σειρά. Ήμουν σίγουρο.
1: Κάτι να κάνω.
0: Κάπου να βρω την ηρεμία μου μέσα.
1: Να ηρεμήσω, ναι.

0: Μία καλημέρα να πω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ευχές σας που βλέπω εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Να είσαστε καλά. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Yeah. Έτσι, πάνω απ' όλα.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε σου φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr. Εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichima και να μπεις στο nation.stoichima.gr. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω και εγώ τα ωραία τα νέα. Λοιπόν, θα σου πω ας πούμε ότι να, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω ανοίξει και το φάκελο εδώ πέρα της εκπομπής μας. Να δω. Να από πού θα ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με έναν ακύλα. Θα ξεκινήσω με έναν ακύλα. Θα σας πω ό,τι παίζει στο Σφαίρα τώρα, να ξέρετε. Πριν πάμε σε break. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τραγουδίστε, χορέψτε μαζί του με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Και πώς έχουμε σήμερα, Νίκο, 29. Να δω αν έχω προσκλήσει.
1: 29, αλλάζει ο μήνας σε λίγο.
0: 29 έχω προσκλήσεις, βεβαίως και έχω. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber Ακύλας και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6936 1010 22. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, έχουμε και αποκλειστικότητα Παπαρίζου.
1: Yeah, baby.
0: Αλήθεια τώρα. Yeah, ωραίο, baby, ωραίο Νίκο. Yeah. Ανεβαστικό. Yeah, χορευτικό. Δώσ' μου κάτι. Και πότε ξεκινάει. Και πότε ξεκινάει.
1: Σήμερα ξεκινάει.
0: Σήμερα το έχουμε εμείς πρώτη μετάδοση.
1: Και να το έχω κάποιοι άλλοι.
0: Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου έρχεται σήμερα. Αλήθεια τώρα. Πρώτη μετάδοση θα το ακούτε από σήμερα και για μία εβδομάδα μόνο εδώ. Και κλείνω με πολύ ωραίο. Το κράτησα το καλύτερο για το τέλος.
1: Κράτα το για το τέλος.
0: Γαλλική Ριβιέρα, αδερφέ.
1: Πού θα σε πάω.
0: Πού θα με πας.
1: Πού θα σε πάω.
0: Στη Γαλλική Ριβιέρα θα με πας. Περάζουμε υπέροχα, να ξέρεις. Φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, Σφαίρα Summer Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα, στα μαγευτικά χωριά της Προφυγγίας. Φυσικά, Manesis Travel είναι εκεί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασαλία, από αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Φεύγετε 25 Ιουλίου, γυρνάτε 7 μέρες μετά, άλλη. Διαφορετική τελείως. Με άλλες εμπειρίες και άλλες εικόνες. Πραγματικά. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619. Γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Τα πάω όλα. Τα πα σωστά.
1: Ωραία.
0: Τα πα καλά.
1: Μπράβο.
0: Φύγε σε break.
2: Πάμε σε break και φάμαστε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
7: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο Outdoor Living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
15: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
18: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ακουφαθώ, περίμενε.
1: Εσύ το βάζεις, ναι, ξέρω ναι, τι να σε κάνω εγώ.
0: Χάλασε η συσκευή σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Λοιπόν, και τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό και τόσο εύκολο. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή.
0: Με απογοήτευσες, δεν έχεις πολλά.
2: Δεν έχω κουτσομπολίκια πολλά.
0: Εσύ
2: δεν λες πάλι καλά, ρε Συνήκο. Άσε με ήσυχος στην ησυχία μου. Δεν μπορώ, άσε με λίγο. Φτύσε με.
0: Θέλω να σου πω ότι εσύ και εκεί που δεν υπήρχε κουτσομπολιά, το βγάζα.
2: Όχι, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά χθες. Δεν λες δόξα τω Θεώ. Άσε με ήσυχο.
0: Οι Έλληνες αυτά περιμένουν.
2: Μωρή κουτσομπόλα, περιμένεις το σουσού.
0: Ναι, περίμενα κάτι. Κάτι να έχεις να μου πεις.
2: Μα του λέω πήγαν όλα καλά και ξενερώνει. Το έχετε ξαναδεί αυτό σε άνθρωπο.
0: Δεν γίνεται, βρήκαμε μια γκριμάτσα.
2: Φίλε, θα σου πω, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ήταν καταπληκτικός ο παπάς. Πολύ καλός άνθρωπος, ρε.
0: Δεν τον προλάβα, γιατί ήμουνα το Σάββατο. Είχα πάει με την Ιουλία.
2: Η μαμά Ιουλία μας έφαγε.
0: Με τη μαμά Ιουλία είχα πάει στη Λαμία.
2: Μας έφαγε η μαμά Ιουλία.
0: 4.000 κόσμο.
2: 4.000 κόσμο, χαμός.
0: Φαθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν εκεί πέρα και με πήρε ο ύπνος. Λέω ότι την επόμενη μέρα θα σηκωθώ με την ησυχία μου, θα μου ωραίο, θα σηκωθώ.
2: Κονιόρδο, θα κάνω τα μπανάκια μου.
0: Ξυπνάω ξαφνικά και βλέπω 11 η ώρα. Και λέω, ρε φίλε, δεν προλαβαίνω.
2: Ορίστε.
0: Και έτρεξα να προλάβω και όλα καλά.
2: Και δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβα την εκκλησία. Αλλά να σου πω, αφού ήταν έτσι ξενέρωτα, δεν είχε ένα...
2: δεν είχε ένα σουσού. Ένα μαλλιοτράβηγμα κάτι.
0: Ή ένα επιφώνημα. εκεί με τα ονόματα. Δεν πέταχτηκε ο Γρηγόρης να πει... Γρηγόρης!
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν έγιναν όλα αυτά.
2: Αχ, ναι, δεν στο είπα αυτό. Είδες, το ξέχασα.
0: Να βλέπεις.
2: Ήμασταν μπροστά. Θα σου το πω μετά. Μην τα λέμε κιόλα στον αέρα. Δεν έχουμε κρατήσει τίποτα για μας πια.
0: Τι άλλο.
2: Πάμε να δούμε έτσι λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, ισχυρή βοριάδες έως και 8 μποφόρ. Το νιώσαμε το χταράκι χθες στη δεξίωση. Ναι. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς. Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, το πρωί δεν είχε μία μουντάδα περίεργη. Ή εμένα μου φάνηκε.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είχε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι είχε μία μουντάδα. Λοιπόν, για την Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα ανατολικά τμήματα. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ με τα νέα για τον καιρό. Σήμερα πέφτουν και σιγά-σιγά αρχίζουν και πέφτουν τα μποφόρ. Αυτό μαθαίνω εγώ. Δηλαδή από 6 με 7 θα πάει σε 3 με 5 και από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει ο αέρας. Σάκης Αρναούτογλου όμως θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για τα νέα και για τον καιρό, θα διαβάσω, ας πούμε, το μήνυμα εδώ του hashtag, μάλλον at Zavas. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι. Καλά, βάλτε, πες πρώτα.
0: Ωραία, ποιος είναι? Να σου πω κάτι, είστε κι εσείς

0: πολύ.
1: Είχαμε πτήσεις χαμηλές.
0: Λοιπόν, μερικές ευχές όμως δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin τους δεκαπλασιάσει, γιατί αυτό κάνει, για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Έχω χρόνο, Νίκο, δεν με αγχώνεις.
1: Θες και άπλες, μην αρχίσεις τις άπλες.
0: Θες να ρίξω μια ματιά στα νέα του Σαββατοκυριακού, να δω τι γίνεται. Πολλές οι εξελίξεις. Τι διαβάζω εδώ.
1: Δεν έχω δει τίποτα εγώ.
0: Στη Νέα Δημοκρατία λέει κλειδώνουν 11 νέα πρόσωπα. Ανάμεσά τους και ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Διάβασα εδώ πέρα. Έχω διαβάσει και ένα θέμα για την νυχτερινή Αθήνα. Δίδυμο Θεοδωρίδου Βανδύ λέει: ο Σάκης ζητάει το λογαριασμό. Θα είναι με τη Λιολιού.
1: Ναι.
0: Η Παπαρίζου με Οικονομόπουλο. Γενικότερα λέει πολύ ωραίες πίστες τον χειμώνα που μας έρχεται. Ναι. Μάλιστα. Πάρτι γενεθλίων 400.000 ευρώ λέει.
1: Παντρεύτηκε Οικονομάκου.
0: Παντρεύτηκε Εθνέ Οικονομάκου, ναι. Ωραίος. Τι ταιριαστό ζευγάρι είναι αυτοί. Δεν σου ταιριάζουν, ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι μου φαίνονται ίδιοι.
0: Όχι, ταιριαστή εννοώ. Είναι πολύ ταιριαστή τώρα.
1: Δεν ταιριάζει εσύ με την Ελένη.
0: Εντάξει τώρα. Εγώ είμαι πιο όμορφο.
1: Τι λίγη η Ελένη.
0: Εγώ ας πούμε ήμουν για την Οικονομάκου, αν με ρωτάς. Την πρόλαβε ο Μπρούνο. Κατάλαβες. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι εννοείς ότι είναι πιο όμορφη η Ελένη από μένα?
1: Πες μου.
0: Θεωρείς ότι είναι πιο όμορφη η Ελένη από μένα? Πες μου, αλήθεια.
1: Παναγία, εγώ δεν θεωρώ τίποτα για τους ανθρώπους.
0: Αχού, βαρετά. Και μετά θα σκεφτεί κουτσομπολιά με αυτά που τις βλακίες που λες. Ούτε μισό δεν θα σου πω.
1: Αλλά δεν έχω τέτοια. Εγώ
0: ήταν μια κούκλα χθες η γυναίκα μου.
1: Ενδεχομένως αυτό να το έλεγα. Ακούμε λίγο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αν έμπλεκες με μια επόμενη.
0: Α, κατάλαβα.
1: Και έλεγα με την Ελένη ταιριάζει περισσότερο.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, λέω εγώ. Γιατί μου αυτό είναι στην ψυχολογία, ρε Νίκο.
1: Θα σου λέγα με την Ελένη ταιριάζει. Γιατί έτσι έχω συνηθίσει, ρε
0: Νίκο. Δεν είναι παραμυθένια η γυναίκα μου εχθές με το φορεμά τη. Το λουλουδάτο το ωραίο.
1: Πιο όμορφη γυναίκα είχα εγώ.
0: Πιο όμορφη γυναίκα είχε άλλος. Άσε τώρα. Η δικιά σου ερχόταν δεύτερη με τρίτη, μη σου πω.
1: Εντάξει, και καλά.
0: Είσαι καλό που δεν το είδανε. Δεν θα σου πω.
1: Α, δεν ήταν η Ελένη πάντως.
0: Η Ελένη ήταν δεύτερη.
1: Αφού τώρα είπες δεύτερη, τρίτη ήταν δικιά μου.
0: Ναι, τρίτη δική σου. Εκεί κοντράρετε με τη δική μου.
1: Κοντράρετε τη δικιά μου, δεν παίζετε τώρα.
0: Δεν παίζετε, καλά ρε. Μην κορδώνεσαι ρε μάνα, κάτσε. Δεν πείσαι λίγο να πούμε. Η πρώτη από όλες ήταν η κουμπάρα μου.
1: Μωρέ, δεν τη χόρτασα.
0: Δεν ήταν πάρα πολύ.
1: Αφού εγώ δεν ήρθα τέτοιο, την είδα λίγο στην τραπέζι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: φύγανε τα παιδιά.
0: Και ξέρεις ποια ήταν πάρα πολύ όμορφη εχθές?
1: Ποια?
0: Η αδελφή της Νάνση, η Ειρήνη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κούκλα η Ειρήνη.
1: Τι καλά η κορίτσι που είναι.
0: Είχαμε και μια απώλεια, δεν σου είπα. Κάτσε, ας πω.
1: Μα σου λέω.
0: Που μου είχε πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε ποτέ. Σκέψου λίγο, δεν ξέρεις.
1: Μπορώ να σκεφτώ.
0: Λοιπόν, τι άλλο, και δεν με ενημέρωσε κιόλας, την πλήρωσα πανά θεμάτινα. Τέλος πάντων
1: δεν
0: όμως.
1: Δεν είσαι ποτέ,
0: Ναι.
1: Θα σκεφτώ λίγο ακόμα.
0: Ήταν και δίπλα στο τραπέζι σου.
1: Πού δεν καταλαβαίνεις τώρα εκεί πέρα τι γινότανε.
0: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν, περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Που έχουν περάσει, έχουν γιατί τα επιλέγεις. Θα βρεις φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά. Έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους για να φτάσουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, γιατί τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Τραγούδι.
1: Όχι, όχι.
0: Έλα ρε Νίκο. Ένα ρεφρέν. Μπορώ να έχω. Βάλε αυτό που μπήκα χθες με το γιο μου μαζί, έλα. Το παιδάκι μου που βαφτίστηκε χθες.
1: Μπήκες με το.
0: Κάλε, ποιος είναι αυτός.
1: Θες να ακούσουμε αυτό το κάλε, ποιος είναι αυτός και
0: να. Μέχρι το πρώτο ρεφρέν, άκουσε με.
1: Το πρώτο ρεφρέν με αυτό μπαίνει.
0: Έλα ρε Νίκο. Α, ναι, με αυτό μπαίνει. Σωστά. Ωραία, ωραία, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Βάζεις το πρώτο ρεφρέν και. Όχι μόνο αυτό, περίμενε.
1: Αυτό, τέλεια.
0: Έλα, κάτσε ρε Νίκο. Άστο ένα λεπτό.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδια. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσει. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
3: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτο.
7: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
8: Γιώργος Διαλός. Πού, τι πλάζομαι, είσαι εσύ, κουκλί.

0: Αυτό βασικά. Δεν να κάνει 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3, 4.

0: Εντάξει, Γιώργο, εκεί.
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Παναγία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες.
1: Είδα να μπαίνεις έτσι φουριώσος και δεν πρόλαβα να
2: σε Γιώργο, είμαι εδώ από τις 6
1: βέβαια. Γιατί καθόμουν εδώ, έκανα δουλειές. Να βρω τις ειδήσεις εδώ της ημέρας.
2: Τα θέματα πες όλα.
1: Περιποιούμε μόνος με τα χεράκια μου εδώ πέρα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα. Χαμός, ε!
2: Χαμός.
1: Πρωτοσέλιδα δυνατά πολύ. Τι λέει εδώ η Σταρ, εκρηκτική η πανσέλινες του Ιουλίου. Όλες οι προβλέψεις από τον Κώστα το Λεφάκη. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα, Παναγί. Και μυστικά, ποιοι πρέπει να προσέξουν και θα τα μάθουμε όλα
2: από την
1: Άστινα Αντωνία, τη δικιά μας αστρολόγα. Και εδώ η Εσπρέσο έχει πρωτοσέλιδο το δικό μας. Να το ορίστε.
2: Ο Γρηγόρης μας. Με μια σιδερόστρα είναι.
1: Με μια σιδερόστρα στο χέρι, λέει.
2: Τι κάνει.
3: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα.
1: Έγινες πρωτοσέλιδο.
4: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται, ε?
4: Καλημέρα, τι έγινε.
2: Μιλάτε ρε παιδιά. Είπαμε καλημέρα, ρε Γρηγόρη μου, εσύ βγήκε, είσαι καλεσμένος μας.
4: Μα Γιώργος, δεν τι βγήκα καλεσμένος.
2: Βέβαια.
1: Δεν βγήκε καλεσμένος. Στην εκπομπή του Παναγί.
2: Α, γίναμε και καλεσμένοι, πες τώρα.
1: Πρωινό με τον Παναγί. Κάθε μέρα, 7 με 10.
4: Εντάξει. Τι ρώτησες, Γιώργο, δεν καταλάβω κάτι.
1: Έχεις γίνει πρωτοσέλιδο εδώ στην Εσπρέσο, λέει, για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Ο Γρηγόρης όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες εξομολόγησε τρισέλιδη συνέντευξη.
4: Α, στην Εσπρέσο ήρθαν τα παιδιά και κάνανε τα γυρίσματα. Καράτα, τραβήξανε.
1: Μια σιδερόστρα εκεί. Τα γυρίσματα
4: της τελευταίας εκπομπής παίζεται αυτές τις δύο μέρες. Τι κάνετε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά τα παιδιά που ήρθαν και η Μαρία Ανδρέου, η υπέροχη Μαρία. Που γνωριζόμαστε χρόνια, μια υπέροχη δημοσιογράφος.
2: Ωρες, τι έγινε, Γρηγόρη?
4: Τι κάνετε,
2: πού είσαστε?
4: Παναγί μου, πολύ ωραία περάσαμε χθες. Να είναι γερό το παιδάκι σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ήταν όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν λυπήθηκε τα έξοδα, Παναγής, να το πούμε.
2: Αφού είμαι κυμπάρης άντρας, τώρα με ξέρετε.
1: Αυτά είναι πολύ large.
4: Να το πούμε αυτό το πράγμα. Να πες κάτι για τον Παναγί. Δεν χαρά, ακούγεσαι, τέλεια ακούγεσαι. Παναγί,
1: πολύ
4: υπέροχα
1: ωραίο,
4: όλα.
1: Το μοσχαράκι ήταν πολύ ωραίο.
2: Το μοσχαράκι ήταν
1: λάθη.
4: Ναι, το όνομα είναι Λεοντόκαρδος Βασίλης.
1: Ναι,
4: πώς είπαμε, Λέω.
2: Λέανδρος.
1: Λέω.
4: Να πούμε για τον κόσμο που ακούει ότι είχε αφήσανε για έκπληξη το όνομα του πεθερού του Παναγί και χάρηκε πάρα πολύ ο πεθερός του, ο κύριος Βασίλης.
2: Το δεύτερο, ναι, δώσαμε δεύτερο όνομα, δεν το ήξερε κανένας. Μόνο εμείς και η Νονά, κανένας άλλος.
4: Μάλιστα. Να πω εγώ ότι την ώρα που σήκωσε ο παπάς και είπε «Βαφτίζεται ο δούλος του Θεού», είπα «Έστι Παναγί», τι είπα.
1: Έσταση.
2: Γρηγόρης.
4: Αλλά δεν μ' άκουγε κανείς. Το ήξερε ο παπάς το όνομα, ε.
2: Ποιο, το δεύτερο?
4: Όχι, το πρώτο.
2: Όχι, τι εννοείς, ναι, το ήξερε, βέβαια το ήξερε.
1: Το ήξερε, αφού έβγαλε χαρτάκι, το διάβασε.
2: Ναι, ρε.
4: Γιατί του είπα Γρηγόρης και δεν κουτάρωσε.
2: Τι ήθελα να σου πω. Το θέμα είναι, παιδιά, πρέπει να τον δείτε. Δεν ήσασταν στην εκκλησία μέσα εκείνη την ώρα που αλήφανε η Νονή το μωρό με λάδι και έρχεται ο Γρηγόρης με τα χεράκια του όμπισε. Μου λέει και εγώ λίγο λαδάκι, κάτι.
4: Όχι, ακούς, Γιώργο. Να πούμε για αυτούς που μας ακούνε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει το όνομα αυτό το μωρό Γρηγόρης ή να το βαφτίσω εγώ. Να είναι καλά, βέβαια, η γυναίκα που το βάφτισε να είναι γέρη και
2: το ζευγάρι και η Ελίζα και ο Δημήτρης να είναι καλά.
4: Πάντα ζευγάρι και γλυκύτατη και παντάξι. Ναι, είναι πολύ όμορφο ζευγάρι τα παιδιά. Ξέρεις, βάζουν τα χέρια τους, Γιώργο, μέσα στην κολυμπήθρα η Νονή.
2: Για το λάδι.
4: Ναι. Και
2: προστά.
4: Πάω εγώ και βάζω πίσω από τον παπά κάτω το χέρι μου, κάτω πίσω από την αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ είμαι έτοιμο.
4: Αν είμαι τυχερό να μου ρίξει το κολαδάκι να κάνω τακ. Λοιπόν, όλα πήγανε πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι πόσο βαθμολογία λέω, πόσο βαθμούς έχει 25
1: βαθμούς. 9,2.
4: Ναι, όχι, 25 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. 24,5 στις 7. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει 30 και λίγο αργότερο, οπότε θα είναι πολύ ζεστό πρωινό. 8 παρα 10 σάκη Αρναούτογλου.
2: Πάντως, Γρηγόρη, μαθαίνω ότι πέφτουνε, λέει, οι άνεμοι και ανεβαίνει πολύ θερμοκρασία αυτή τη εβδομάδα.
4: Ναι, οι άνεμοι πέφτουν. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με ανέμους. Αλλά θα μας τα πει όλος Άκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 τα πάντα ακριβώς, γιατί δεν θα συμβεί αυτή την εβδομάδα.
2: Ρε, μεγάλη γιορτή σήμερα. Πέτρου και Παύλου.
1: Όντως.
4: Είναι Πέτρου και Παύλου.
2: Ναι.
4: Εσύ είσαι από το πρωί εκεί πέρα, τι κάνεις έτσι?
2: Τώρα πήρα το χαρτί να το δω, ρε Γρηγόρη. Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, την Πετρούλα, τον Παύλο και στην Παυλίνα.
4: Πολύ, έχουμε πολύ κόσμο μέσα. Χρόνια
2: πολύ,
4: πολλά.
2: Πολύ, πολύ, ωραία, Πέτρο, ναι. Πολύ Πέτρο. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Άντε, ανεβείτε.
4: Ερχόμαστε, ερχόμαστε.
2: Άντε, φυλάκια, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, επίσης να πούμε Παγκόσμια Μέρα Σκληροδερμίας σήμερα και Παγκόσμια Ημέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Όμως ο Γιώργος Λιανός είναι εδώ έτοιμος να σας ενημερώσει για το σαν σήμερα.
0: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Το 1613 καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theater στο Λονδίνο. Το είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζουν τα έργα του, αλλά ζήλεψε ο Ακαβλάουερ.
2: Ναι.
1: Και το έκαψε.
2: Τα μάτα μου.
1: Ναι. 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Μάλιστα. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει», Παναγίτης με «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, το βασιλιά τον Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του σχηματισμού των κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δε δηλωμένης. Τι που μην κάνεις μόνο, Σικουμάντο, είμαστε και εμείς εδώ.
2: Έτσι.
1: Ξεφτιλιζόμαστε. Το 56 παντρεύεται η Μέριλιν Μονρόε τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Έτοιμος ο Καλούδης πάντα εκεί στη σκαλωσιά της μουσικής. 1963 το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me To You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ.
6: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: From Me To You.
6: Κάθε μέρα κάτι για τους Beatles. Είναι
1: δεν
6: δυνατό.
1: Ξέρω ποιος το έχει αναλάβει.
6: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ίσως έχει τα δικαιώματα. Ο Χάρης δεν ξέρω. Τα έχει αγοράσει. Πιθανό. Και 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphin στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη. Αρχή εξάθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
2: Oh.
1: 27 χρόνια μόνο τους πήρε.
2: 27 χρόνια.
1: Ναι, μα δεν είχε δει και το ντοκιμαντέρ εκεί που βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, που του στέλνει τον παίρνει τηλέφωνο ο Αμερικανός.
2: Όχι, όχι.
1: Και λέει γαμώτος στα νιό σας. Είναι υπέροχο. Τα λέει κανονικά. Και με παίρνει τηλέφωνο. Τον έχει εκεί ο Θεοδωράκης, είχε κάνει τη σύνδεψη, δεν θυμάμαι. Και λέει, τι κάνετε γαμώ, τι στανιά σας. Χήμα, ο υπουργός. Να το πω εγώ, το είπε ο υπουργός. Υπουργάρα. Από θανάτους του 67 σταυρώνεται στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος, γι' αυτό τιμάμε τη μνήμη του. Μια μέρα σαν κι αυτή. 1951 ο Μίλιος Βεάκης έφυγε από τη ζωή. Κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός, διακρίθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά την κατοχή ως μέλος του ΕΑΜ. Αλλά δεν ζει αυτή τη στιγμή για να θαυμάσει και το Ελλάς.
2: Θέλεις πάλι καλά, θα
1: πάλι
2: την
1: καλά, ναι.
2: Καλά του.
1: Και από γεννήσεις σας σήμερα έχει γεννηθεί ο Μιχάλης Μενιδιάτης του 32, Γιάννης Πουλόπουλος του 45.
2: Αχου, βάλε ένα Πουλόπουλο.
1: Κάτσε, δεν τελείωσα ακόμα. Ζώδια, φτάνω στην κορύφωση τώρα. Και σήμερα γεννήθηκε ο Νίνο.
2: Ο Νίνο.
1: Ο Στεφανίνο
2: τη Πολιτά. Βάλε το τουέτο με την Τζότζεφιν.
1: Το Τζότζεφιν.
2: Βάλε το τουέτο με την Τζότζεφιν. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι για φέτος το καλοκαίρι.
6: Τι κάνεις.
2: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Έχω κάνει την Τζότζεφιν.

0: Μα είναι δυνατόν.
1: Σταματήστε.
0: Θα πάρουμε τους δρόμους από πρωί.
1: Σταματήστε.
0: Τα πολυκαταστήματα.
1: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, πού είναι ο Γρηγόρης?
0: Για να έχει και καρτούλα πάει καλά. Άμα δεν έχει,
1: υπήρχε
0: και τέτοιο. Θα παραγάλια. Ε, σας παρακαλώ, δείτε.
1: Έλα,
0: θα το βρείτε στο σύστημα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, ναι, σ' αγαπώ.
0: Πρέπει να είναι και μοναδικό κομμάτι.
1: Αχ, Παναγία μου, πού είναι η άλλη, ρε.
0: Πού είστε?
1: Α, δεν θα πάρκαρε αυτή από κάτω.
0: Πάρκαρε, ξεπάρκαρε τώρα. Έλα,
1: τι έγινε τώρα.
0: Πες εσύ τις ειδήσεις της ημέρας.
1: Όχι, πες εσύ, που σου έχω πει
0: από
1: εδώ.
0: Εγώ, ό,τι θες εδώ πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Αυτό θέλει γερασμένη φωνή. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν. Η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά, ας πούμε, θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς τα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Και θέλω να σου πω ότι δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1. Vechro και τελείωσες.
0: Πού είναι, γιατί δεν έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μήπως ήταν τον άνθρωπο που φέρει τους καφέδες και δεν θέλω να πληρώσουν πάλι.
1: Εγώ, δεν πειράζει, θα πληρώσω εγώ. Ξεκίνησε
0: τα νέα της ημέρας.
1: Πήγαμε.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Νέα δημοκρατία. Παναγή, σε θέλω. Εδώ πέρα κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Δεν είναι ο Παναγής Λοτζάτος μέσα.
1: Δηλαδή, Γιώργο, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν υπήρχε χώρος για μένα.
0: Δεν έχω κάνει
1: κόρυφος. Όχι, συγγνώμη, γιατί είμαι εξωφρενών.
0: Ανάμεσά τους λέει Βισκαδουράκης και Σκουλός.
1: Τι παραπάνω έχει ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός από μένα? Δηλαδή, αν μας ακούτε εκεί.
0: Ο Βισκαδουράκης συγκεκριμένα αποκαλεί τον Κυριάκο Άρχοντα. Όταν μας το κάνει και σωστά,
1: άρχοντα.
0: Λέει, αν πάρει τηλέφωνο Άρχοντα, τι θα πω εγώ.
1: Άρχοντα, Άρχοντα. Και εγώ τι να κάνω. Έτσι. Εκεί.
0: Ωραία. Κάνε, παίξε και σε λίγο μπαλίτσα, πάρε, σωστή.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω μια θέση στο μαξί μου, δηλαδή.
0: Γεια σου, Κυριάκο Άρχοντα, μας πήρε τα υπάρχοντα.
1: Έτσι, έτσι. Μας τα πήρε, να τα λέμε κι αυτά.
0: Να, με αυτά που κάνεις, ποτέ δεν θα σε βάλει μέσα. Λοιπόν, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Και εσύ μου λες, δεν πάμε για εκλογές, πάμε το 27. Παθαίνω κεφαλικό.
1: Τώρα, στραβώνω λίγο το σώμα.
0: Αν χαμογελάσω, λέει.
1: Όχι, εντάξει, καλά.
0: Γελάς. Ο γραμματέας του κόμματος λέει ο Κώστας ο Κυρανάκης. Α, είναι γραμματέας πλέον ο Κώστας ο Κυρανάκης, σωστά. Γιατί το λέει Κώστα, δεν το λέει Κωνσταντίνο. Πραγματοποιεί επαφές με στόχο την ανακοίνωση περίπου 50 νέων υποψηφίων. Έλα, υπάρχει εδώ πέρα θέση. Εντός του Ιουλίου, περιλαμβάνω μεταξύ άλλων, λέει ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Δημήτρης Κουλός, η Μερόπη Ιδρέου. Κανένα άλλο όνομα δεν έχει, ρε φίλε, αφού για γνωστές φάτσες. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε στη συνέχεια, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Απλά δεν το παραδεχόμαστε δημόσια. Πώς και γιατί τα βρόντιξε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες, τη ζήτησε να παραιτηθεί, λέει ο Κασελάκης. Όλο το παρασκήνιο έφυγε η Τζάκρη και από ό,τι ακούγεται πηγαίνει προς Πασόκμπεργια, παιδιά. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε κιόλας. Κάτι τέτοιο ήταν, σίγουρα εκεί πέρα. Σκέρτσος κατά Τσίπρα. Το ηθικό πλεονέκτημα είναι το καταφύγιο των πολιτικών απαταιώνων. Να, αυτά τώρα τα φιλολογικά δεν μπορώ να τα
1: πω. Δεν μπορείς,
0: πρέπει τώρα εγώ να καταλάβω τι έχει πει. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις. Δεν θα καταλάβω τι λέει ποτέ. Στην ανάρτηση του Υπουργός χαρακτηρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό διχαστικό και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει χρεοκοπημένες συνταγές του παρελθόντος. Μάλλον για το Ελλάς μιλάει, έτσι. Ο Σκέρτσος τονίζει ότι η πολιτική δεν πρέπει να κρίνεται από αυτό ανακηρυγμένους ηθικούς σωτήρες, αλλά από το έργο, την αλήθεια και την ανάληψη ευθύνης. Γιατί λένε τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις και δεν λένε δεν γουστάρουν, μπρο.
1: Είναι πιασάρικες.
0: Ναι, αλλά αν έλεγε μπρο.
1: Σωστό.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Θα έπαιρνε και τη γλώσσα της νεολαίας.
0: Ακριβώς. Θες να συνεχίσω εδώ πέρα, έχω μείνει στον Πιερακάκη. Πιερακάκης, η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής μετριέται από τους πολίτες που ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους.
1: Το ξαναπαίρνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχα χάσει λίγο τον έλεγχο. Τώρα αρχίζω και προσέχω πάλι στα έξοδά μου. Λέω μην ανοίγεσαι, Γιώργη. Δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Μήνυση κατά 18 influencers από την Επιτροπή Παιγνίων για η διαφήμιση παράνομου τζόγου, παρακαλώ. Είχαν πάνω από 3 εκατομμύρια followers.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όχι, 7 followers. Αυτά πρέπει να είναι αυτά τα.
3: Σε σύνολο.
1: Ναι, μωρέ, είναι αυτά που λένε. Μπες με αυτόν τον κωδικό να πάρεις 100 ευρώ να παίξεις.
3: Ναι. Υπήρχαν τέτοια πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Φρισπίνς.
1: Ναι, τέτοια. Φρισπίνς και τέτοια. Ναι, δεν τα ξέρω. Κιόλας δεν παίζω και μην παίζετε ούτε εσείς.
0: Άσε μας, παιδάκι μου.
1: Όχι, αυτό που σου λέω. Άλλα χαπάνε και χάνουν τα παιδιά τα λεφτά τους.
3: Ό,τι λέει.
0: Ό,τι είπε το παιδί. Ηλικιωμένος έβγαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
1: Ναι, ξεκίναγε από εδώ και τελείωνε ως τον Πειραιά η ψισταριά.
0: Τόσο μεγάλη ψισταριά.
1: Ναι.
0: Ηλικιωμένος.
1: Και παιδιά απαγορεύεται, είχε πολλά μποφόρια Σαββατοκύριακο.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε πήγε να καεί και το αμόνι, είδες. Κάποιος είχε κάνει μια ηλεκτρολογική κατασκευή ιδιόχειρη, λέει. Το είχε φτιάξει μόνος του πάνω εκεί στη σκεπή από μια αποθήκη.
3: Ναι.
0: Και κάτι βραχύκλουσε αυτό και πήγε να αρπάξει εκεί πέρα να γίνει παρανάλογο.
3: Έχουν εκεί νομίζω πυροσβεστική όμως εκεί πέρα.
0: Είχαν, ναι, γρήγορα.
1: Το κάψουμε,
0: αλλά κινδυνεύσανε σπίτια, έτσι. Κινδυνεύσανε σπίτια, αλλά κάνανε ντου. Αθηναϊκή νύχτα, δίδυμο Θεοδωρίδου Βανδύ.
1: Α, ωραίο.
4: Έκλεισε.
0: Ωραίο. Έκλεισε.
1: Δυνατό, ναι, για πες άλλο.
0: Εννοείς, δεν θα ανοίξει.
1: Όχι, έκλεισε
0: συμφωνία. Συνήθως ξέρεις όταν ανακοινώνεις κάτι, α, πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Χάλασε. Να μην χαλάσει, όχι.
1: Για πες άλλο, άλλο.
0: Ο Σάκης ζητάει το λογαριασμό από τη Λιόλιου. Να το.
1: Και αυτό δυνατό σχήμα.
3: Λιόλιου Σάκης.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Η Παπαρίσου πάει με τον Οικονομόπουλο.
1: Παπαρίζου Οικονομόπουλος. Έχουμε πρώτη μετάδοση σήμερα, Έλληνα Παπαρίζου, να ξέρετε.
0: Όλα σα δω.
1: Εμείς εδώ, βέβαια.
0: Μάλιστα. Και την πρώτη σεζόν, δύο ερμηνείες. Α, θα πάνε στο Νόξ.
1: Α, στο Νόξ.
0: Η Θεοδωρή
4: με τη Θεοδωρίδου. Εκεί που ήταν ο Ρέμος.
0: Μαροσούλης και Κοταρίδης.
1: Τι μας νοιάζει, δεν Νίκο μου.
0: Να μαθαίνεις πέντε πράγματα στη νύχτα.
4: Να ξέρεις. Μπαίνεις μέσα στο μαγαζί, ποιος το έχει.
2: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε για το καλοκαίρι που, παιδιά, αν ψάχνετε για το απόλυτο αξεσουάρ που είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά, τι για να κάνετε, να πάτε στα καταστήματα Μάτι. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou στις πιο cool πραγματικά τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Οπότε πραγματικά εκεί στο Μάτι κάνουν καταπληκτικές προσφορές και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο ο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρής, παρακαλώ. Έχουμε και κάθε Παρασκευή την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Οπότε 6936-10-10-22 στείλτε ονοματεπώνυμο και μάτι και μάτι να μην σας πιάσει.
1: Ναι, Παναγία μου, να μην μας πιάσει.
0: Λοιπόν, πού είναι η εφημερίδα, ρε φίλε, λίγο να.
2: Εδώ, να χαζέψει λίγο.
3: Γρηγόρη, τι έγινε με μια σιδερόστρα που σε έχουν στην Εσπρέσο.
0: Με μια σιδερόστρα.
1: Έχει μια καταγγελία για τη σιδερόστρα.
2: Ποια σιδερόστρα, παιδιά.
1: Εκεί, Εσπρέσο.
3: Και μάλιστα έχει το σίδερο στα αυτή του.
0: Α, καταπληκτικό. Έτσι είναι.
2: Τι είναι αυτό. Α, σε βγάλανε φωτογραφίε στο στούντιο.
0: Βγάλανε φωτογραφίε εδώ στο στούντιο. Όπω δεν τον έχετε.
1: Περνάτε καλά στα μπαξέτια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά βάζει.
3: Σιδερώνει. Νάντσι, τον αφήνει και σιδερώνει.
0: Τα αυτή μου, ρε. Σιδερώνει τα αυτή μου για το
1: πιστεύω. Δεν κάναμε πλαστικέ τότε. Τα παλιά τα χρόνια πέταγε τα αυτή, κάτι βάζαμε ένα λαστικάκι.
2: Τον αφήνω και σιδερώνει τα αυτή του.
1: Αν απαιτούσε.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Το άλλο του σίδερο δεν ξέρει.
0: Να πούμε στην
2: ούτε πώς μπαίνει στην πρίζα.
0: Ότι που παντρευτήκανε να ζήσουν τα παιδιά.
2: Να ζήσουν. Τι ωραίος γάμος
0: ήταν αυτός.
3: Ωραίος γάμος και πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Πολύ πάρτι, τρεις μέρες, υπέροχα.
0: Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός πραγματικά.
2: Καταπληκτικά.
0: Και τι
2: πώς αντέχουνε, τι παίρνουνε.
0: Οι όρκοι που ανταλλάξαν ήταν φανταστικοί.
2: Αυτό ήταν πραγματικά υπέροχο.
0: Ναι, τους άκουσα. Ήταν τόσο συγκινητικό.
3: Τι εννοείται όρκο δεν κάνανε γάμο.
2: Όχι, έχουν παντρευτεί τα παιδιά.
3: Α, είναι τρίτο γάμο αυτό τώρα που κάνουν.
0: Όχι, έχουν παντρευτεί ενώ μεταξύ.
2: Έχουν παντρευτεί σε κλειστό κύκλο. Έχει γίνει ο γάμο. Ναι, δεν ξέρω πού έγινε ο γάμο. Ναι, στην Αθήνα.
3: Και τώρα κάνανε το πάρτι.
2: Νομίζω στην Πλάκα κάπου έγινε ο γάμο.
3: Ωραία.
2: Και τώρα κάναν το πάρτι, το γαμήλιο πάρτι και κάναν του όρκου μπροστά στου φίλου του. Που αυτό είναι πολύ σύνηθε στο εξωτερικό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Άρα κάνανε ένα γάμο στην Πλάκα μου, λε τώρα.
3: Και
1: μετά ένα σοβαρό.
2: Ακριβώς.
3: Άσε μας μωρή να ανησυχείς και στο Κυριάκη σε όρκους αγάπης.
2: Θα σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν το ζευγάρι λέει αυτά που αισθάνεται το ένας απέναντι από τον άλλο.
1: Στο στρατό, ορκίσαμε να φυλάτω.
2: Ναι. Πώς κάνω στην Αμερική, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βγαίνει μέσα από την ψυχή σου, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα στον άνθρωπό σου.
1: Αυτοί οι Αμερικανοί, αν δεν γίνει ξεφτύλα στο γάμο, δεν το δέχονται.
2: Υπέροχο. Μα είναι πολύ ωραία αυτή η ταπείνωση. Το ότι ταπεινώνεσαι μπροστά στον κόσμο. Και μιλάς για τον άνθρωπό σου, είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία, ταπεινώσουν αν λίγο για τον Γρηγόρη να είσαι εδώ.
2: Θα ταπεινωθώ άμα χρειαστεί, θα το κάνω.
1: Θα το κάνω, θα το κάνω.
4: Ας πω κάτι, άμα είναι να κάνει όρκο, το θέλω κι εγώ.
0: Εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζομαι. Πολύ ήταν αλήθεια τώρα. Δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν καταπληκτικά τα παιδιά. Καταρχάς, επίσης είναι και οι δύο τόσο όμορφα
3: είναι
0: παιδιά,
3: κούκλι.
0: Τόσο κούκλι και οι δύο. Να είναι καλά τα παιδιά, να μην τους μάτι να μην τους
1: πιάσει. Πολύ ωραίο.
3: Άντε πάλι. Μπρεβρωμό, παππού. Μάτι να μην
2: σε. Να πούμε και στην Ελένη Τσολάκη να της πούμε συγχαρητήρια.
0: Μάθησε η Ελένη.
2: Για το μαράκι του, στο γλυκό.
0: Βεβαίως.
2: Και στην Ελένη και στον Παύλο.
0: Άλλο τίποτα έγινε και ένα άλλο γάμο.
3: Έχει σουσού, παιδιά, πολύ τώρα η εποχή.
1: Γάμοι τα βαφτίσαμε. Τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τελείωσε η ζωή μας. Είχαμε τα παιδικά, πάρει τώρα έχουμε τους γάμους.
0: Ναι. Και να έκανα μια συζήτηση κάποια στιγμή, γιατί τώρα έτσι που θέλω να κάνω μια καταγγελία.
3: Έλα, πες.
0: Μια καταγγελία. Γιατί φίλε, και να φύγει σε τραγούδι, Νίκο, που δεν έχει να κάνει σχέση. Το παρακολουθούσαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή τηλεόραση και ήμασταν μια παρέτηση σε 3-4 άτομα και βγάλαμε ένα πόρισμα.
3: Για πες.
0: Ότι κανένας άντρας δεν έχει κοιλιά σε διαφήμιση μπύρας.
3: Σωστό.
0: Εκτός από τη δική μου, όταν κάνω τη φίξη που κάνω στην εκπομπή. Και καμία γυναίκα δεν έχει νεύρα σε διαφήμιση σερβιέτας.
3: Αυτό γίνεται.
0: Πες μου. Είναι τα δύο μεγαλύτερα ψέματα στο μάρκετινγκ.
3: Είναι.
0: Έχεις δει κάποιες. Όλες δεν είναι χαρούμενες που έχουν τη σερβιέτα.
3: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
2: Ναι, είναι.
1: Καλέ, πετάνε.
0: Τι
3: για τις δύσκολες μέρες της ημέρας έχω μαζί μου. Δεν είναι έτσι.
0: Με στη χαρά! Τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ. Ρώτα το Διονύση, που άσε που λέει και ο Διονύσης, και αυτό να το παρατηρήσει και η Νάνση. Ότι όταν υπάρχουν πολλές
3: γυναίκες. Ο Διονύσης δεν ήρθε χθες τώρα που το είπες.
0: Ναι, ο Διονύσης είχε ένα πρόβλημα, θα σε πάρει τηλέφωνο σου.
3: Α, εντάξει.
0: Σου στέλνει τα φιλιά του και θα τα πει σήμερα.
3: Ωραία.
2: Κιντέμι δεν ήρθε.
3: Κιντέμι δεν ήρθε
0: χθες. Ναι, κανεί δεν ξέρω.
3: Κιντέμι ξέρω γιατί δεν ήρθε. Εντάξει.
0: Διονύση, είχε ένα θέμα. Και επειδή ο Διονύσης μου το έχει πει ότι επειδή ζει με 4 γυναίκες, τη γυναίκα του και 3 κόρες του, ότι η φάση τη περίοδου συντονίζεται.
2: Ναι, συντονίζεσαι. Και με φίλες σου μπορεί να συντονίσει.
0: άντρας, ένας άντρας με τέσσερις γυναίκες.
3: Με περίοδο.
0: Με περίοδο.
1: Τελειώσατε.
0: Πώς να μην το δικαιολογήσω εγώ αυτό το παιδί για τα
5: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
6: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
4: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Δάρι, δάρι, δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Και μου λέει εδώ πέρα η Νάνση ότι για αυτό το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για την περίοδο και για αυτό. Κάποιες κυρίες λέει ότι. Πες Νάνση, τη λέει ότι έχουν αντίθετη άποψη αυτό που λέμε εμείς για τα νεύρα και ότι αδικούμε τις γυναίκες.
1: Ότι δεν πρέπει να το λες δημόσια.
0: Ότι δεν πρέπει να το λες δημόσια.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό, όπως λέγεται στα αγγλικά.
2: Όχι ρε παιδάκι μου, ότι εντάξει, ότι
1: είναι,
2: είναι ένα στερεότυπο για τις γυναίκες και
1: σπάμε
2: τα νεύρα.
1: Τα στερεότυπα.
0: Εντάξει, σε αυτό έτσι όπως το λέτε δίκιο έχετε. Συμφωνώ.
3: Έχουν απόλυτο δίκιο αυτοί που λένε όμως ότι θα χάσουμε και το χιούμορ μας στο τέλος μόνο.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, δεν πάμε εντάξει για πλάκα το λέμε, δεν το εννοούμε. Εγώ δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή έχω συναντήσει πάρα πολλές κυρίες κατά τη διάρκεια της ζωής μου και φίλες εννοώ και γνωστές οτιδήποτε άλλο που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα την περίοδο της περιόδου.
2: Ακριβώς επειδή περνάνε δύσκολα.
0: Ακριβώς και πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ και καταλαβαίνω τον πόνο, αλλά εντάξει δεν το εννοούμε έτσι όπως πάμε να το πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, πάει να βγάλεις ένα ούτε. Δεν θα βλέπουμε ούτε τίποτα.
3: Τέλος σάτυρα, το έχετε καταλάβει έτσι.
0: Μα δεν είναι σάτυρα, ούτε ένα αστείο δηλαδή. Έχεις νεύρα, σου έρθει αυτό.
1: Το άλλο με την κοιλιά που είπαμε όμως ήταν OK.
0: Για ποια, για την πείρα.
1: Εδώ μου στέλνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω και το όνομα να το πω. Μπανκάρ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει. Ο Μπισμπίκης είχε κοιλιά όταν έκανε διάφορη στην πείρα.
3: Σωστό.
1: Ο μόνος που έσπασε το στερεότυπο.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
1: Ευχαριστούμε, άνθρωπε.
0: Κι εγώ και ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα και εγώ και εγώ κατευθείαν.
0: Και εγώ, ρε φίλε, πρέπει να παραδεχτούμε την πείρα που κατάλαβε ότι αυτή, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι κακό.
1: Αυτό. Έπρεπε να ξεκινά από την κοιλιά.
0: Ρεαλιστικό είναι.
2: Υπάρχει μια ολόκληρη έκφραση. Μπυροκοιλιά.
0: Μα αν είπε αυτό. Λοιπόν, αυτά με το θέμα, τι θα κάνουμε με τους φακέλους, Νίκο, καινούργια εβδομάδα, έτσι αλλιώς
1: κλείνουμε σε...
4: Φοβάμαι. Τελειώσαμε.
5: Ό,τι θέλετε.
3: Έλα, παιδιά.
0: Νύπτης τα σχήρα σου.
5: Από το πρώτο χιλιάρικο.
0: Από το πρώτο χιλιάρικο δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί τρία, περίμενε να σου πω.
5: Να σου πω γιατί.
0: Να σου πω και εγώ να σου πω γιατί.
5: Να σου πω γιατί,
0: για να σου πω γιατί. Εγώ το δέχομαι αυτό που λες, διευθυντής είσαι. Είχαμε πει 500 τον κάθε φάκελο. Α, στα 3.000.
2: Αφού είχαμε 500 εσύ γιατί το πας χιλιάρικα και 4.000.
0: Δεν μπορώ να τελειώσω
3: λίγο. Μπορώ
0: να τελειώσω λίγο.
3: Δεν μπορείς να τελειώσεις.
0: Όταν λοιπόν λέει το σταθμός που εκπροσωπείς εσύ σαν διευθυντής που είσαι εδώ, βεβαίως.
3: Ναι, κύριε διευθυντά.
0: 500 ευρώ το φάκελο. Εγώ πες ότι βάζω. 1.500 είναι δικά σου από τα 3.000.
3: Δεν το κατάλαβα.
0: Τι δεν κατάλαβες. Θα το καταλάβει ο κύριος Νίκος.
3: Έτσι είναι.
0: Θα το καταλάβει ο κύριος Νίκος. Από τα 3.000 το 500, από το 500 κάθε φορά που παίρνει για ένα χιλιάρι.
3: Γρηγόρη, ο σταθμός έχει βγάλει ένα budget και έχει πει.
0: Δεν με νοιάζει ρε εμένα το budget του σταθμού. Κάθε φορά που παίζει με φακέλους 500 δεν είναι το OK.
1: Ναι.
0: Να μην έλεγε ο Νίκος ότι δέχομαι αυτό το παιχνίδι. Αφού το δέχεται κύριε Διευθυντή.
1: Λάθος είναι.
0: Να ακόμα ένα
1: κύριε Διευθυντή.
5: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν κάνει και τα λόγια του.
2: Λέει ότι από κάθε χιλιάρικο το 500 είναι δικό σου.
5: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι.
0: Αυτό. Τέλειες. Άρα τι δε. Πάμε για 1.500 ευρώ.
3: Έλα ρε κάτσε φρόνημα ρε.
5: Το 500 δεν είναι δικό μου.
0: Ποιο 500
5: ευρώ. Αυτό τώρα από τα 1.500.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ό,τι πεις εσύ θα κάνω.
5: Εσύ.
3: 500 ευρώ θα δώσεις. Γρηγόρη τελείωνε τώρα. Έχουμε καταστραφεί.
1: Είμαστε τελευταία εβδομάδα.
3: Βέβαια. Είχαμε βαφτίσεις. Δώσαμε ένα σκασμό λεφτά τώρα. Κάτσετε.
1: Και τις αλλαγές τώρα.
3: Έχουν
5: μείνει και δύο μέρες. Δεν έχουν μείνει πολλές. Α ηρεμήσουμε λίγο.
3: Περίμενε, καταρχάς να πούμε για να ξέρει ο κόσμος. Αύριο που είναι τέλος του μήνα τελειώνει το παιχνίδι. Ιούλιο δεν παίζουμε.
0: Γιατί φεύγουμε μετά για
3: Ρόδο.
1: Κράτα το για αύριο μετά.
3: Άρα σήμερα και αύριο. Εγώ στη θέση σου αύριο θα έδινα 4.000 ευρώ.
0: Για κλείσιμο. Θα τα δώσω σήμερα, ρε.
3: Όχι.
5: Να σου πω κάτι. 10.000 για αύριο.
0: 40.000 ευρώ.
3: Το στούντιο εδώ τον όροφο.
2: Πάει ανακαίνιση.
5: Να δώσουμε τα κρατήσουμε αυτό.
1: Πάρτε τα όλα.
0: Λοιπόν,
1: τελειώνουμε.
0: Πάμε 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για 1.000 ευρώ και σήμερα έτσι μέχρι τέλους θα το κλείσουμε.
1: Μέχρι
0: τέλους Ιουνίου, αφού δεν θα παίξουμε
1: άλλα 2.000 ευρώ. Να δώσουμε θα το κλείσουμε στρογγυλό πεντάρι.
0: Μέχρι τέλους. Παρακαλώ.
6: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
8: Καλά, εσείς τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
8: Τέλεια.
0: Πού πήγατε?
8: Σε ένα βουνό.
0: Σε ποιο, και τι κάνατε?
3: Ούρλιαζα πες.
0: Μόνη σε...
8: Δεν μπορώ να
0: πω
8: τώρα, είναι πρωί.
2: Α, μπράβο σας.
0: Τι έκανε?
2: Είναι πρωί.
1: Είναι πρωί, δεν μπορεί
2: να πω. Μπράβο σας που πήγατε στο βουνό.
1: Στο βουνό που εκεί ησυχία.
5: Αντέχει η περδικούλα σας.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία.
8: Ναι, δεν μεγαλώνω ποτέ.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε ποιο βουνό είναι αυτό.
8: Λοιπόν, είναι στην αρχή Αιγύρα, πάνω από την Ακράτα.
1: Α, το εννοείται.
8: Ναι,
5: ξέρω, απέναντι.
0: Και
5: εκεί δεν ακούει, δεν έχει αντιλάβει.
1: Μαζεύατε ρίγανη, τι κάνατε?
2: Είπε η γυναίκα τι έκανε.
1: Όχι.
8: Όχι, δεν πήγα για ρίγανη.
4: Κάβατε τον έρωτα.
0: Σταμάτα ρε τώρα. Σταμάτα, μην γίνεσαι μωρό παιδί. Τόπι, κοπέλα, ό,τι κατάλαβες κατάλαβες. Έχει ελιές,
4: κύριε παιδιά, ελιές, λεμόνια, για αυτά πήγε.
3: Α, μάζε ελιές.
0: Το όνομά σας πώς είναι το μικρό?
8: Κεράσια, κεράσια μάζευα, παιδιά.
3: Κεράσια, ορίστε.
0: Μάλιστα. Το όνομά σας?
8: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, έχεις ξαναπαίξει?
8: Όχι, παιδιά, πρώτη φορά σας παίρνω.
0: Τώρα τελευταία δεν είναι φοβερό ότι πάρα πολλοί κόσμοι πετυχαίνει πρώτη φορά. Σωστά. Μετά από χρόνια.
2: Ναι, και είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, ξαναείπαμε για ένα χιλιάρικο ακόμη. Ένα χιλιάρικο ακόμη για σας. Δεν έχει αυτή καμιά εκπομπή, δεν τα κάνει αυτά, να ξέρεις. Δώσαμε 3.000 ερή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου. Ας το πάρουνε χαμπάρι, να πούμε. Καταστρεφόμαστε. Καταστρεφόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
8: Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε πάντα έτσι αυτοί σας. Να μας διασκεδάζετε και να μας κάνετε να γελάμε.
0: Να είστε καλά.
8: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Να είστε καλά. Το ζήτημα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με ποιοτικό χιούμορ και σεβασμό στον ακροατή.
4: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
8: Και το κάνετε με
0: ναι, γιατί αν είναι τον ακροατή. Να μην τον σέβεσαι και έτσι μετά δεν γίνεται.
4: Εμείς καθίσαμε εδώ, δεν πήγαμε στο γάμο της Οικονομάκου για να κρατήσουμε αυτά τα
0: ψυχαγωγή. Αφού δεν ήμασταν καλεσμένοι.
2: Αυτό έχει σημασία.
3: Εγώ τι φταίω που δεν ήσουν εσύ καλεσμένος που δεν σε πάει η Οικονομάκου.
0: Δεν μας κάλεσε, να είναι καλά η κοπέλα.
3: Να είναι καλά. Και καλά η Αθηνά, ο Μπρούνο, έτσι ξηγέται.
4: Θα τρώγαμε όλη την Παύλοβα εμείς.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Βούλε, σουβλάκι, ροζ, λουλούδι, μουστάκι, αγελάδα, κεραυνός, στόχος και UFO. Λουλούδι, μουστάκι, αγελάδα, κεραυνός, στόχος και UFO. Διαλέγεις τρεις φακέλους, αν βγάλεις άθροι.

0: Ανίσα στα blackjack όμως.
1: Ναι, εσύ πού μένεις, εδώ στην Αθήνα?
2: Όχι, όχι, εγώ ζω στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Χαρμάνι θα τις δώσουμε.
1: Θα τις δώσουμε να πας Χαρμάνι να πάρεις καλλιτικά τρία για το καλοκαίρι.
0: Στα κορίτσια μου, εκεί στο Χαρμάνι στην Πάτρα θα πας μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάρεις ό,τι θέλεις από εμάς.
2: Παναγί μου, σε ευχαριστώ, να σου ζήσει το νέο όνομα, να είναι καιρό το
0: μωράκι
2: σου.
0: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Ονόματα, δύο ονόματα. Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σου.
2: Σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ.
1: Φιλιά σε όλη την Πάτρα, παιδιά, φιλιά σε όλους σας εκεί κάτω. Φιλά και πολλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Παναγής έχει λίγο άγχος για το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με τους ανέμους, με τα πάντα. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρά 10.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λιακάδα προβλέπετε και σήμερα στα δική με δυνατό βοριά στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά η σχετική υγρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, όπως και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Έτσι λοιπόν, την Τρίτη 30 Ιουνίου προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, σταδιακή εξασθένηση του βοριά προς το μεσημέρι και μετέπειτα, θερμοκρασία λίγο πιο υψηλή στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη 1η Ιουλίου και πάλι αναμένεται λιακάδα με εξασθενημένους ανέμους αυτή τη φορά από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει αρκετά και τη θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο, ενώ και η Πέμπτη θα κυλήσει αναλόγως με εξασθενημένους ανέμους, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και τη θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την Παρασκευή 3 Ιουλίου και μετέπειτα, ο καιρός θα πρέπει να καταστεί άστατος με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση της τάξεως των 4 έως και 5 βαθμών. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Ιούνις και Γκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τι 8, καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 και συγκεκριμένα σε Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παραγίτσο Τσάτοσε.
3: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδη.
0: Και βέβαια, Ανδριόπουλος που έχουμε εδώ στην παρέα μας, παιδιά, με αυτά τα απίστευτα μουντιάλ προγράμματα, μάλλον θα το πω διαφορετικά, πακέτα που τελειώνουν στις 3 Ιουλίου και κάνει hat trick με κόμπο κυριολεκτικά, αφού κάνει μουντιάλ κρίλ κόμπο με 15 καλαμάκια, πίτες 750 γραμμάρια, τζατζίκι μόνο 10 ευρώ. Και γκολ κόμπο, επίσης ένα άλλο πακέτο με 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, με αφράτα ψωμάκια για hot dog και με σαλάτα ρώση, και επίσης 10 ευρώ. Μόνο με 10 ευρώ ολόκληρα πακέτα, γιατί τώρα ξεκινάνε και οι πολύ μεγάλοι αγώνες, βέβαια αυτοί οι υπέροχοι των knockout, έτσι ουσιαστικά, που δεν έχει πια, περάσαν, τελείωσαν, περάσαν στους 32 και τώρα ξεκίνησαν από χθες το βράδυ και παίζουν.
2: Χαμός.
0: Αφρική Καραδάς 0-1 χθες. Το βλέπα ρε, μέχρι το 90 και μπήκε το γκολ στο 92.
2: Ακριβώς στο 92 θα πάμε για κατούρμα, τότε σκοράρουν αυτοί.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Αν είναι δυνατόν, έχουμε και συγνωρία και γκολ δεν βλέπουμε.
0: Μετά τι έγινε, για σήμερα το πρωί έχει αρκετή.
2: Γίνεται χαμός σήμερα, έχει 8 η ώρα. 8 η ώρα το απόγευμα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, χαμός, ματσάρα μετά 11.30. Γερμανία, Παραγουάη. Έτσι, και αύριο έχει μεγάλους αγώνες, Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Λιγοτάκι, αν με
2: επιτρέπεις,
0: να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι νοκάουτ, παιδιά. Έτσι, όποιος κερδίζει, περνάει στο επόμενο γύρο. Όποιος χάνει, φεύγει, πάει σπίτι του.
2: Τελειώσαμε, λέμε.
0: Ναι, ρετάκι, αυτό.
2: Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσαμε, ενώ εσύ τελειώσεις. Δεν το κατάλαβα, ρετάκι.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Έλα, παιδιά, τι γίνεται στην πόλη, Βαλάντη!
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμό σα έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικό μα.
2: Έλατε, κυρίω, να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη!
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το καφόνι.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
3: Καλημέρα, Βαλάντη μας, τι κάνεις.
4: Καλά, μόλις απογειώθηκα από βαρυπόπη. Και τώρα πήγα, ήμουν εκεί να μαζέψω τα δώρα του Παναγή χθες. Πήγα τα μάζεψα, ό,τι είχε περισσέψει και να το φέρω στο σπίτι κάποια στιγμή μετά το Σεπτέμβρη. Δεν γυρίζετε εσείς πάλι, πότε ξεκινάτε κάπου εκεί.
3: Δεν
4: θα
3: περιμένεις νωρίτερα.
4: Τα ξέρεις, Παναγιώτη, είναι το τέτοιο το πιεστικό. Έτσι και το άλλο το σήμα, το στόπ είναι δικά μου δώρα.
0: Αλήθεια, λες. Ναι, ναι. Πού τα βρήκες εσύ?
4: Ένα πιεστικό σε ένα κήπο το βρήκα. Ήταν μόνο του εκεί, το έτρωγε ο ήλιος.
0: Σιγά-σιγά
4: και το στόπ από μια λάθος όπιστε που έβαλα, το έβαλα εκεί πέρα για να μην πιάσουμε. Γιατί επιφέρει και την αυτό και κάτι τέτοια.
0: Να σου πω, εσύ τι δώρο μου φέρες, Βαλάντη?
4: Αυτό σου είπα μόλις τώρα. Το πιεστικό και το σήμα το στόχο.
0: Ένα πιεστικό. Τι θα για το μωρό μου φέρει δωρό πιεστικό, ρε Βαλάντη.
5: Ναι, μπορεί να μεγαλώσει μα... κάποιε μέχρι να στείλει.
4: Ακριβώ.
5: Και άμα βρεθεί σε πίεση.
4: Ακριβώ. Εμεί έτσι τα πλέναμε παλιά.
0: Για να τον κάνω μπανιερό μου.
4: Για μπανιερό. Βάζαμε 14 μωρά στη σειρά και πέραμε το πιεστικό με πόκε μάρκετ.
5: Δεν καταλαβαίνει.
4: Έβγαζε μία αφρό.
5: Και πόσο καθαρά ήταν τα παιδιά μετά.
4: Μετά δεν ήταν 14, ήταν 11, 10. Ξέρω τα άλλα τα ψάχναμε στο διπλανό κήπο. Αλλά έτσι μα πλένανε μικρά εμά.
0: Κατάλαβα.
4: Μα βάζαν δίπλα στα χαλιά που ήταν από το δικό μας πατέρα, το χαλί. Και τώρα τα πλέναμε όλα στη σειρά. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου. Πολύ κίνηση έχει τον κατεβασμό στην Εθνική Οδό. Πιάνει λίγο μετά την Κηφισιά, εκεί πέρα αρχίζει και πίσω το πράγμα. Και πάει λαου-λαου μέχρι το Ιγάλεο. Είναι πυγμένα πολύ τα πράγματα στον κατεβασμό. Μην τρέχετε. Και στον ανεβασμό είναι πυγμένα εκεί στις τρεις γέφυρες. Είναι όλο σταματημένα. Είναι πατήσει με πατό. Έχει πολλή κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι που να σε πω τραπτού. Μέχρι την Ελευσίνα φτάνει σχεδόν το ανάποδο το ρεύμα. Και έχει και κίνηση που να σε πω τώρα λίγο στην παραλιακή, ψηλά πράγματα. Εντάξει, κατεβαίνει η Κηφισίας, κατεβαίνει η Μιχαλακοπούλη, η Μεσογείο, πώς τα λένε αυτά. Λίγο κινησούλα εκεί στη διακλάδωση για περιφερειακή Αμυτό. Αυτά. Ναι.
5: Να σε καλά, ρε Βαλάντη.
4: Να σε καλά,
5: να σε καλά, yeah. Πραγματικά, να σε καλά.
6: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, μετά τον ήλιο, παιδιά, γιατί θα έχουμε πολύ ήλιο αυτές τις μέρες. Δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πρωί για να πλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο και κάψα. Με υλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρή, υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Σε βάτο στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαπάτων με φυσικό τρόπο.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Να είσαι μέλος της Stichman και να μπει στο nation.stichman.gr 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
2: Την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο χρήστης, δηλαδή, μαβένιος,
3: πληρώνεσαι ρε τόσα λεφτά, ένα κάρο λεφτά, σ' ακούει όλος ο κόσμος και...
2: Μάλλον για να τα λέω έτσι δεν είναι και τόσα.
3: Τι εννοείς?
2: Αυτά που παίρνω.
3: Τι είναι αυτό το... Σταμάτα με να έρθει κάποιο άλλο παιδί.
2: Με πεθάνεις.
0: Λεμπονιάρι.
2: Αφιέρωσε, παιδιά, στην Inventor ο Μαφένιος 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαφένιο.
3: Εγώ πραγματικά ήξερα λίγα πράγματα για την Inventor. Όσο πραγματικά μαθαίνω, τόσο καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος γουστάρει Inventor και θέλει μόνο Inventor. Τίποτα άλλο.
0: Δεν θέλει Inventor. Inventor θέλει.
2: Πώς το είπε?
0: Inventor είπε. Inventor, Inventor.
3: Inventor, ε.
0: Να σου πω.
3: Inventor.
0: Δεν είπε τίποτα για το φουλάρι χθες. Το πλήρωσε. Ένα σκασμό λεφτά έβαλε.
1: Δεν είπε τίποτα.
0: Όλα τα λεφτά τα ρίξε στο λαιμό του.
2: Για ήταν Christian Dior. Τώρα να το πούμε. Έτσι μην γκριφτούμε.
0: Εγώ νόμιζα ότι βρήκα τη βάφτιση του Μαυρίκιου. Το είπα κιόλα στι κάμερε.
3: Μαυρίκιου, Μαυρίκιου. Νάνση, μπορεί να ξεκινήσει για να τελειώσει λίγο πιο νωρί. Θα σου έλεγα σήμερα να διαβάσει αυτό που κάνει ο Κώστας Ολεφάκης, που είναι ένα καταπληκτικό αστρολόγο.
0: Κάνει αυτό που κάνει ο Ολεφάκης
3: από εδώ για τι 29 Ιουνίου. Που σήμερα περιμένει μια πανσέλινο και αλλάζουν όλα τα πράγματα.
1: Εδώ.
3: Να διαβάσεις αυτά τα ζώδια αντί για τα καθιερωμένα, που λέει τι θα γίνει η εκρηκτική πανσέλινος του Ιουνίου.
4: Μπορεί να μας
3: διαλέξει. Που ο Λεφάκης κάνει μια πολύ. Να σας πω ότι ο Λεφάκης, για εσάς που έτσι ακούτε τα ζώδια, κάποτε εγώ που δεν είμαι και πάρα πολύ λάτρης των ζωδίων, έκανε κάτι στη ζωή μου που μου έκαψε το κεφάλι. Δηλαδή έπεσε μέσα σε ένα πράγμα που δεν γινόταν να πέσει μέσα δύο χρόνια πριν, κάτι που είδε στο χάρτη, ενώ δεν πήγαινα ποτέ σε ζώδια και δεν κολλάω τόσο πολύ σε αυτά, ενώ τα σέβομαι, εννοείται, όλους εσάς που τα πιστεύετε, αν και πάρα πολύ δικοί λένε ότι ναι. Τι θα κάνεις, θα πεις σε Λεφάκι?
1: Θα πει Λεφάκι
0: θα πει Λεφάκι η δικιά μας.
3: Λεφάκι και πάμε με τα ζώδια της ημέρας.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με τον Χρήστο Χολίδη. Καλημέρα στην παρέα μας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα και στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live, Νάνση Αντωνίου και Νίκος Καλούδης. Διαταραχή λοιπόν στα κέντρα ισχύως, λέει ο κύριος Λεφάκης. Με την πανσέλινο σήμερα.
3: Οπότε, παιδιά, αν σήμερα είσαστε λίγο νευρικοί ή νευρικές.
0: Εξήγησε λίγο, παιξιά.
3: Έχει λίγο εξήγηση η ιστορία, μπορεί να σας πάει λίγο το πράγμα σήμερα λίγο στραβά.
0: Τσιμπιμ, τσιμπιμ. Μοιράζει
3: πολύ κόσμο, Πανσέλινο.
6: Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου. Έλεγα θα φύγω μακριά σου.
1: Διαμαρτύρονται εδώ πέρα, βέβαια, τα παιδιά.
3: Γιατί
1: έχουν μάθει τα ζώδια από την Εσπρέσο. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, πάμε και σήμερα να δούμε.
0: Μάθετε λίγο, μπάλιτσα, τώρα από την αρχούτησα.
3: Μάθετε λίγο τώρα εδώ πέρα που σα λέμε πέντε πράγματα.
0: Ναι, τώρα.
3: Είναι, παιδιά, ειδική περίπτωση τώρα.
0: Τσάμπα τα κάνουμε.
3: Ειδική περίπτωση.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η Πανσέλινος του Ιουνίου δίνει έμφαση σε προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Άρης ως κυρίαρχος κυβερνήτης παίρνει σήμερα στο ζώδιο των, περνά σήμερα στο ζώδιο των διδύμων και θα σας βοηθήσει να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που σας πίεσαν και από εδώ και πέρα να έχετε γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες δράσης και επικοινωνίας. Γεγονότα στον επαγγελματικό τομέα θα σας αγχώσουν, αλλά θα ξεπεραστούν γρήγορα. Η πορεία της Αφροδίτης στο Λέοντα αυξάνει τις στιγμές ψυχαγωγίας και βελτιώνει την ερωτική σας ζωή.
3: Άριολε.
4: Γεια σου Λένα, γεια σου Λευτέρη, γεια σου Μαρία.

0: Γεια σου Μαργαρίτα.
1: Και περνάω στα ταυράκια. Η Παρσέλινος του Ιουνίου και η έξοδος του Άρη από το ζώδιό σας θα προκαλέσουν επεισόδια αναστάτωσης, τα οποία γρήγορα θα ξεπεραστούν. Η διέλευση της Αφροδίτης από τον Λέοντα ευνοεί την αισθηματική σας ζωή και τις εξελίξεις της. Ο ανάδρομος Ερμής δίνει τα πρώτα σημάδια καθυστερήσεων και δεν πρέπει να θυμώσετε. Ο Δίας θα περάσει στο Λέοντα τις επόμενες μέρες, φέρνοντας μια καλύτερη εποχή για το αντικείμενό της εργασίας σας και προοπτική βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης. Επίσης, θα συμβάλλει στη βελτίωση ή στην καλύτερη εκδοχή των προσεχών σας διακοπών.
0: Να θυμάστε κι ο Λεφάκης πέφτει πολύ μέσα. Σας το λέει ο Γρηγόρης. Ακούστε τα συγκεκριμένα. Ο τύπος είναι άπαιχτος και αυτός, όπως σε κάποια άλλη αστρολόγια, αλλά ο τύπος είναι δάσκαλος.
1: Περνάω στα διδυμάκια. Η Πανσέλινος του Ιουνίου σε σχέση με τις διελεύσεις των πλανητών Άρη και Δία σας βοηθά να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας ασφάλεια και την οικονομική σας βελτίωση. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να σας ταλαιπωρήσει σε πρακτικά ζητήματα, αλλά η ταλαιπωρία αυτή θα ξεπεραστεί γρήγορα. Σημαντικό ρόλο παίζει η Αφροδίτη από τη θέση της στο Λέοντα, που σας δίνει ευκαιρίες ή σας ανοίγει τις πόρτες που θα θέλετε εδώ και καιρό. Συναλλαγές και διεκπαιρώσεις ευνοούνται. Πληθαίνουν επίσης και οι ερωτικές σας επαφές και συναντήσεις.
2: Γεια σου Μέρη, γεια σου Γιώργο.
3: Μέρη.
1: Υπενθυμίζω ότι λέμε τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη για όλο τον καιρό που θα επηρεάσει αυτή η Πανσέλινος.
2: Γεια σου Κατερίνα.
1: Καρκίνος. Η Πανσέλινος του Ιουνίου στον άξονά σας με τον εγώ καιρό δίνει μια θετικότερη εξέλιξη στον τομέα των σχέσεων. Σας βοηθά να ξεπεράσετε δυσκολίες που προηγήθηκαν και να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που ενοχλούν. Ο Δίος στο Λέοντα πλέον ενισχύει το οικονομικό σας παρόν και μέλλον με αργό και σταθερό τρόπο. Αλλά σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες σας βοηθά να εκφραστείτε καλύτερα, ανανεώνοντάς σας έτσι τη σχέση σας με το περιβάλλον.
0: Εμείς ποτέ... Σήμερα θα πούμε ότι την Πανσέλινος να είσαι.
1: Ναι.

0: λιοντάρια μας. Η Πανσέλινος του Ιουνίου είναι μια τορπίλη στον τομέα εργασίας και στο παρασκήνιο της ζωής σας, η οποία αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες ή ακόμα και κρυμμένους εχθρούς. Τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν σας βοηθούν να πάρετε μια καινούργια θέση απέναντι σε βασικούς τομείς σχετικά με τα δρόμενα της περίοδου. Η διέλευση του Δία από το ζώδιό σας εγκαινιάζει μια καλύτερη εποχή, απαιτεί θάρρος και αγωνιστικότητα, προκειμένου τα κέρδη και οι καρποί τους να είναι μεγαλύτερα. Προσπαθήστε να είστε καλοί συντονιστές καταστάσεων και λιγότερο θυμωμένοι και ανυπόμονοι στις δύσκολες στιγμές.
1: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Αλεξάνδρα.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

Λέω στα Παρθενάκια, η Πανσέλινος του Ιουνίου βοηθά αρκετά τη λύση πρακτικών υποθέσεων, την υλοποίηση μιας ιδέας ή ενός σχεδίου και το πέρασμα σε μια πιο άνετη περίοδο. Η μετακίνηση του Άρη στους δίδυμους δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας παιδέψει λίγο με καθυστερήσεις ή δύσκολη συνεννόηση. Επειδή όμως αυτό συμβαίνει συχνά, θα ξεπεράσετε από πείρα. Προσπαθήστε να μην άγχεστε για ό,τι συμβαίνει γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον και μη χάνετε την ορατότητα των προορισμών σας.

οδηγούς, μια καλημέρα στη Δαρία. Οι επόμενες ημέρες θα δώσουν έμφαση στα γεγονότα που θα διαδραματιστούν γύρω σας. Αυτό οφείλεται στην Πανσέλινο. Η μετακίνηση του Δία στο Λέοντα και του Άρη στους Διδύμους τονίζει την αύξηση της τύχης στην επικοινωνία με το περιβάλλον και στη βελτίωση των οικονομικών ή των κάποιων απολαύσεων που χρειάζεστε. Η εργασία ως βασικός παράγοντας περνά και αυτή με αργό ρυθμό σε ένα καλύτερο στάδιο. Όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε ή να ταξιδέψετε, θα τα καταφέρετε πάρα πολύ εύκολα. Και περνάω στο Σκορπιό να δω τι λέει και για το ζώδιό μου. Στη δική σας περίπτωση η Πανσέλινος του Ιουνίου έχει αρκετά ευεργετικό χαρακτήρα. Η επιρροή στο περιβάλλον σας αυξάνεται και οι υποδείξεις ή οι μεσολαβήσεις σας θα πιάσουν τόπο. Πολλά πράγματα θα μπουν σε καλύτερη θέση, ενώ η Αφροδίτη στο Λέοντα τονίζει τη δημοτικότητά σας και σας κάνει περισσότερο γοητευτική τη δημόσια εικόνα σας. Οι σχέσεις σας με ισχυρούς παράγοντες θα αποδώσουν και η ιδέα για μια εργασία θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Πρακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε μια καλύτερη

0: έντονες, καθώς το φεγγάρι του Ιουνίου αυξάνει τα ενδιαφέροντα αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ο σχηματισμός των καλών όψεων από εδώ και πέρα συμβάλλει στο να νιώσετε μια ανακούφιση και μια απελευθέρωση από τις δυσκολίες του τελευταίου διμήνου. Ο Άρης στους Διδύμους ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των σχέσεων και ο Δίος στο Λέοντα σας βοηθά να βάλετε στόχους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να υπουλώσετε τα τραύματα του παρελθόντος. Κοινωνικά και αισθηματικά γίνεστε πιο τυχεροί.
1: Πες μου που θες να στορκιστώ. Με ρωτάς αν σ' αγαπάω.
2: Γεια σου Αναστασία, γεια σου Στέλλα, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Δημητρούλα. Την πήρες την αυτοκινητάρα σου. Δημητρα Ρέντα δεν είναι?
2: Ναι.

0: Θες να μάθεις τι θα γίνει με την Πανσέληνο στο ζώδιό σου?
1: Ναι.
0: Περνάω στον εγώ καιρό, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στο Θάνο.
2: Αλλά για άλλο ζώδιο δεν τα κάνει αυτά τόσες καλημέρες.
0: Εδώ, εγώ είστε πολύ. Εγώ καιρό λοιπόν, η Πανσέληνο του Ιουνίου στον άξονα του ζωδίου σας με τον καρκίνο. Ξεκαθαρίζει ασάφειες στην αισθηματική σας ζωή και δυσκολίες στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Τα ξεκαθαρίζει όλα. Τα ξεκαθαρίζει. Ο χρόνος θα κυλήσει γρηγορότερα για εσάς και οι σχέσεις σας με τους άλλους θα περάσουν το φάσμα βασικών αναθεωρήσεων. Είναι ευκαιρία να ενισχύσετε το αντικείμενο της δουλειάς σας ή να αλλάξετε κάποιες συνθήκες εργασίας. Αρκετοί ξεκινάτε τώρα το πρώτο κύμα των θερινών σας διακοπών, το οποίο προβλέπεται αρκετά τυχερό.

ημέρας Ευαγγέλια για την Πανσέλινο του Ιουνίου. Κατά ένα περίεργο τρόπο θα ευνοηθείτε σε πολλούς τομείς. Επεισόδια και εντάσεις δεν θα λείψουν. Ωστόσο, η είσοδος του Άρη στους Διδύμους και του Δία στο Λέοντα εγκαινιάζουν μια περίοδο επέκτασης και επιτυχιών. Στο χέρι σας είναι να τη ζήσετε, αρκεί να είστε γρήγοροι στην ανταπόκριση των ευκαιριών που θα περάσουν με ταχύτητα από εμπροστά σας. Θα περάσει δηλαδή η ευκαιρία, θα την αρπάξετε εσείς. Βέβαια δεν θα λείψουν οι συνήθειες στις αντιξοότητες, στην καθημερινότητα και αναπόφευκτες καθυστερήσεις εξαιτίας του ανάδρομου Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή από ό,τι κατάλαβα. Το εμπεδώσαμε.

ψαράκια. Θα βιώσετε μια ενδιαφέρουσα πανσέλινο στο τέλος Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα θα φύσηξει άνεμος ανανέωσης τόσο στην προσωπική σας ζωή, τόσο και στον οικογενειακό σας χώρο. Ο Δίας των Λέοντα ευνοεί την υγεία και την εργασία. Τα γεγονότα θα σας εμπνεύσουν και θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες θέσεις. Η κοινωνική σας ζωή γίνεται ενδιαφέρουσα και ο έρωτας σας δίνει περισσότερες ευκαιρίες απόλαυσης. Οικονομικά φανείτε επιφυλακτικοί σε προτάσεις, ενώ διαφαίνεται και ένα ευχάριστο διάστημα διακοπών.

0: γρήγορα, γρήγορα σε break, παραμονιάρι και ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και Κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
10: Τέλειωσες το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: καν αυτό από Ηνωμένα Αραβικά Μιράτα τη στείλει, να ξέρετε.
1: Πρέπει να είμαι προσεκτικός για να μην παρεξηγηθώ η μικροτσούτσουνη.
2: Να πω μια καλημέρα στο πέρα βέβαια πριν εγώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
0: Δεν τρέπεσε.
1: Έχει χάρη που μας έφερε γλυκάρες εχθές το Περά στη βάφτιση.
2: Και φανταστικά.
1: Ήτανε φανταστικά, δεν έμεινε τίποτα, παιδιά, να ξέρετε.
2: Ρε ο Περά με τα ωραία σου. Έχει λατρέψει ο κόσμος, παιδιά, να θυμάστε. Viral φρούτα κάθε μέρα. Άλλο ένα viral γλυκό που σας περιμένει. Έσπασε τα ταμεία. Και βέβαια, ουσιαστικά, ό,τι και να πεις, ακόμη και αν συγκριθείς με την Αμερική και με όλα αυτά, το Περά κέρδισε το μεγάλο στοίχημα. Έφτιαξε βέβαια και ένα συνδυασμό brownie, να ξέρετε, το Brookie. Που έχετε κάνει brownie με cookie και έχει κάνει και απίθανα γλυκά και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί μπορείτε να πάτε να πιείτε τον καφέ σας και να φάτε και το πρωινό σας. Και είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα Φανάρια του Βλάχου. Τα πράγματα είναι φανταστικά, παιδιά. Δεν έχει πάει ένας και να μην πει τι συγχαρητήρια για αυτό που ζω στο Περά. Όπου κι αν είστε στο νομό Αττικής, να είσαστε πραγματικά δίκαιοι. Και ακόμη και άνθρωποι, υπάρχουν και άλλα ζαχαροπλαστεία πολύ ωραία, προς Θεού, δεν το συζητάω. Αλλά πραγματικά η μαγεία του Περά ξεπερνάει τα όρια. Όπου κι αν είστε, αξίζει τον κόπο να πάρετε τα μάξι. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Δεν ξέρω πώς να το πω, ζαχαροπλαστικός προορισμός. Να πάτε στο Περά. 69-36-10-10-22 για μια τούρτα.
3: Ναι, γιατί μετά θα βγάλουμε και τηλέφωνα. Οπότε τώρα θα σας πούμε κι εμείς ότι πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου, που το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Μάλιστα.
1: Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι χειροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
0: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
1: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
0: Ότι μην ρίξεις καλό.
1: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
1: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
2: Άρε, Νατάσα.
1: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάει μπλάκα του κατέβει στο Μαϊάμι και στι Βρυξέλλες.
1: Από αυτό δεν. Άστο να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό είναι αυτό το Μαϊάμι στι Βρυξέλλες.
1: Από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται, α πούμε.

0: Ποιος το λέει?
1: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα. Και δεν υπάρχει πια κανένα
2: γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων. Λέγε ρε Παναγία, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν.
3: Μέχρι... στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
1: Επί τη εμφανίσια αγόρασε
0: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
1: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνυχτη.
4: Λέσου, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Προσπαθώ να το πω. Ήταν και. Ήτανε, θα σας το πω λίγο.
1: Τσουτσούλι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
1: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπικ.
0: Και λέω, λέει από μέσα μου, παιδιά. Δε βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Για να
0: καταλάβω τίποτα.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξ αέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Καλά,
0: πρόσεξε.
1: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
1: Όπα, όπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
3: Έγινε ανατροπή.
0: Έγινε ανατροπή.
1: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε? Πώς δουλεύει αυτό?
0: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
3: στις... Είδες πως πήγε να την πατήσει.
1: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια τώρα, λέει, όπου μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε Παναγιώτη.
3: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
1: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ναι.
0: Τότε και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα? Τι θα γίνει, λέει, τώρα? Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το.
1: Α, την προδιαθέτει αυτό.
3: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
1: Ναι.
3: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει?
2: Πού οφείλεται, καταρχά, πιστεύετε ότι.
1: Στο κρύο το νερό.
2: Όχι, στο κρύο το νερό. Μήπω έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει?
0: Μήπως τι έχει... είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
1: Τρομπέτα λέγεται.
2: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα?
3: Είναι μηχάνημα. Τρομπέτα.
2: Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις βυσκόνι και μέχρι.
0: Πώς το κάνεις?
2: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπαρίς.
2: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
3: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
0: Τρομπαρίς το πουλί σου.
2: Τρομπαρίς, ναι.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι.
1: Να το.
3: Έτοιμο!
4: Επίθεση!
2: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις?
2: Για να φουσκώσει, κάνεις
3: και
2: μια.
3: Γιατί
2: αυτό.
3: Όχι!
2: Έλα, μπορείτε. Έλα, γιατί είπα να γίνει το, δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
2: Πρώτη φορά τα
1: ακούω. Παναγίτη, ρώτα μας τώρα.
2: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Να σου πω κάτι, γιατί στα αποκοπιέσαι.
2: Όχι, κάνει, λέγε.
3: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω, Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε αισθητήσει όταν το κάνεις.
2: Ναι, ρε φιλέ.
3: Γρηγόρη, εσύ πού είσαι αυτό.
1: Να το πάλι.
0: Τι έγινε?
1: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
1: Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
3: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
1: Υπάρχει πρόβλημα, γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
1: και άλλοι,
0: ναι,
1: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
3: Και θα λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
1: Πού το πας? Θα λέει η Κονομάκου, η Ευγενία, ναι, Σαμαρά, όλες οι συνταγαλισμένες. Θα λέει, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Ή το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
3: Υπέροχο όνομα.
1: Ναι, τζίνι.
3: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
3: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
3: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
3: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.

0: χαρά.
1: Ασφαλή κάλτσα. Γνωστή καλλιτέχνη.
0: Βάζανε
1: κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
2: Τι καλλιτέχνε βάζανε κάλτσε.
1: Πολλοί καλλιτέχνε βάζανε κάλτσε.
2: Για να φουσκώνουν.
1: Αθλητικέ κιόλα, αυτέ τι μεγάλε χοντρέ.
3: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
1: Βάλε κάλτσα. Ναι, ήταν. Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες γρήγορα, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση
3: μου λέγανε,
1: τα κανάλια
3: μπορεί,
1: ήταν να βάλε κάλτσα.
3: Μπορεί, έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
2: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
3: Εσύ θα πεις, άμα θα
1: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί σου.
0: Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
1: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
2: Για να τον
1: Γρηγόρη. Τι βλέπεις.
2: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Ε, μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
1: Ναι, πεις.
0: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
3: Δεν βάζει κάλτσα.
0: Γρηγόρη είναι πεταχτούλη, εσένα
3: δεν βάζει κάλτσα.
1: Τι ξαφάνεις, πού ήταν ο πλακιός.
3: Εσύ πάει προς τα μέσα.
4: Να πάρ' τα
1: ξαφάνεις, ναι.
0: Γιώργο, για σήκω πάνω.
1: Παιδιά, μας σηκώθω εγώ θα.
0: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
1: Δεν μπορώ εκεί μονοτικά.
3: Τι κάνεις, θέλω να κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
0: Έλα, σήκω πάνω.
2: Νίκο, για σήκω και σήκω.
1: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
2: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
3: Κοιτάζει το Γιώργος.
1: Μα σηκώθω θα. Θα σηκώ
0: πάνω να δούμε.
2: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
0: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η Γιώργος.
3: Ναι, πώς να κάτσω τώρα, να κάτσω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
2: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
3: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
0: Μια χαρά είναι το παλικάρι. Τίποτα καλούδες.
3: Τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
0: Παναγία, έχεις καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
3: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
2: Ας το πουλί μου είσαι κοφτή, το μια χαρά την κάνει.
3: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε
0: ναι,
3: η ιστορία.
0: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
2: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία της μαζί μας.
0: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
3: Πώς.
0: Όπως είναι το φτωνό.
2: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
3: Καταρχά πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει. Εγώ α πούμε από τότε που πάχυνα.
2: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
0: Εγώ κι εγώ.
2: Καλά σου
3: το
2: λέει.
3: Πω, από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
2: Όχι στη στήση, μετά τη στήση.
3: Μα το υπάρχει, λέει, κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
2: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
3: Όχι, ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
2: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
3: Όχι.
0: Ρε, παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
2: πέρασε πολύ
0: καλά.
3: Αυτό, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
2: Ναι. Καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
0: Θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
3: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει για μένα ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.

0: το κινητό στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, με άμεση διάγνωση και επισκευή με γρήση ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, θέλω να πω μια καλημέρα σε ένα καταπληκτικό all day bar restaurant εκεί που μας ακούνε στη Νέα Μάκρη, στο Κέικο, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και στο Αμάρα, στο Beach Bar Αμάρα, στο Ζούμπερι, που και από εκεί μας ακούτε. Και θέλω να σας πω ότι σας περιμένω την Τετάρτη, γιατί θα είμαι στη Νέα Μάκρη. Γι' αυτό και σας λέω και τα μαγαζιά που θέλω, μιας και θα πάω να βρεθώ. Στη Λευκή Νύχτα.
2: Α, που είναι πολύ ωραία. Το
0: ναι,
2: ξέρω
0: να παρουσιάσω. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Και πέρσι.
1: Όχι. Φέτος πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ τη Νέα Μάκρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρη, 1η Ιουλίου 2026. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα θα είμαι εκεί, στην αγορά της Νέας Μάκρης, να χορέψουμε, να παίξουμε, να κάνουμε κληρώσεις, να δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Δραστηριότητες για παιδιά θα έχει και ένα μεγάλο μπράβο στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης εκεί για όλο αυτό που διοργανώνει, και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και στο Δήμο της, στο Δήμο Μαραθώνος. Όχι. Οπότε σας περιμένω 1η Ιουλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρη, για να περάσουμε υπέροχα.
2: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 9, σε περίπου.
1: Περίπου
2: γλυκό λίγο. Είμαι περασμένος από τη βάφτιση. Σε περίπου 56 λεπτά θα είναι 10. Σε περίπου 26 θα είναι 9.30.
1: Ναι, και γιατί κάνουμε αυτή την αναγωγή τώρα.
2: Δεν ξέρω τι να πω.
1: Α, ωραία.
3: Σφαίρα Summer Party. Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει.
3: Στον Λούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελό σερί.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 96,6.

0: από τώρα θέλω να μου πείτε αλήθεια, πόσοι από εσάς έχετε το μυαλό σας στη δουλειά εκεί που είστε? Ή πόσοι δεν σκέφτεστε τι θα κάνετε για τις διακοπές?
1: Κανείς.
0: Τώρα με σοβαρά να μιλήσουμε. Παναγή.
1: Πόσοι. Σίγουρα, Παναγή.
0: Τώρα σοβαρά. Δεν έχει τελειώσει η σεζόν για εσάς στο μυαλό σας?
2: Τελικά την Πέμπτη σταματάμε.
0: Άμα δεν ήρθε ο Νίκος, εγώ δεν έρχομαι.
3: Ούτε εγώ. Εγώ χωρίς τον Νίκο δεν. Ο Νίκος είναι μπροστάρης.
0: Ούτε εγώ, ναι.
3: Είναι πρωτοχωρευτής.
2: Να έχουμε τώρα.
0: Γρηγόρη, εγώ αν δεν έρθει εσύ, το λέω από τώρα δεν θα έρθει.
3: Γρηγόρη, και το πατάω.
0: Ναι, με το σαν Μισελ Ζαρ. Με το Γιάννη, θα έρθω.
4: Κανονικότατα θα έρθετε εδώ πέρα. Να δουλέψετε.
0: Δεν θα έρθουμε. Ποιον θα έχει συγχωλήπτη?
3: Ποιον? Φέρε ένα καλό.
0: Όχι, μην κάνεις έτσι, δεν ξέρω κατά πείδες.
3: Φέρε τη Σβήση, κάθεται τώρα.
0: Ποιον θα έχει φίλε.
3: Δεν έχει δουλειά.
0: Α, είμαι επαγγελματίας και ζητάω
3: φέρε, να μου πεις. Του Ρέμου να φέρεις που δεν θα τραγουδήσει. Και τα κρουστά.
2: Πες, Νικό.
0: Τι έγινε, Νικολάκη?
3: Κολλήσαμε, κολλήσαμε.
0: Έκανες εσύ την τελειότητα. Δεν έχεις μεταδώσει σε κανέναν την εμπειρία σου.
5: Τη γνώση σου.
0: Τη γνώση σου. Δεν έχεις μεταλαμπαδεύσει σε κανέναν.
2: Και επίτηδες αυτό.
0: Επίτηδες για να φεύγεις και να κάνουμε έτσι.
3: Τι έγινε?
0: Γιατί αν είχες κάποιον εδώ και του είχες εξηγήσει τι γίνεται, δεν τα κάναμε έτσι. Αλλά.
4: Σωστά. Προλαβαίνω τα. Αύριο θα έχω εκπαίδευση, θα τους μάθω όλους.
0: Εντάξει. Δεν είμαι εδώ.
2: Έλα Γιώργο.
4: Και
2: με μαντήρι.
0: Πονάει το αυτό μου.
2: Το παπαρί.
0: Άντε ρε φλάκα, μίλα καλύτερα πια. Ανόητε πια, δεν έχεις μικρόφωνο.
2: Μα συγγνώμη, έτσι όπως το.
3: Άντε πια,
2: ανόητε.
4: Ανόητε.
2: Μα έτσι όπως το πες.
0: Να διαβάσω λίγο τα ζώδια. Πάμε για πίτι, επόμενο. Πάμε να σκεδώσουμε λεφτά στον κόσμο. Σήμερα δεν δώσαμε τίποτα.
6: Σήμα.
0: Κίκι. Κίκι.
6: Εδώ είναι το πίτι, επόμενο.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Γεια σας Κωστή Λιγορενίκο. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
6: Είμαι ο Μιχάλης.
0: Μιχάλη μου.
6: Καλημέρα σας.
3: Μην. Χάλια,
0: άκου Μιχάλη. Μιχάλη μου. Άκου Μιχάλη.
6: Yeah, ναι.
0: Ναι, κατά τη γνώμη μου, μην παίξει.
6: Φύγω.
5: Γιατί?
0: Άκου να σου πω γιατί.
3: Έδωσε λεφτά.
0: Θα είναι πιο τιμητικό να φύγει μόνο σου.
3: Πέσε μόνο σου.
2: Μα δεν τρέπεσαι τώρα.
0: Πιστεύω ότι ο Νίκος θα κλείσει στα 3 ευρώ.
6: 3, μια χαρά.
0: Ναι, πιστεύω. Να ξέρει
2: και δηλαδή, άκουσε με. Αν πιάσει ένα πεντάρικο, σταμάτα.
0: Ποιο πεντάρικο, ρε. Δεν το βλέπω άλλο ότι να πηγαίνει.
2: Έλα, ένα πεντάρικο δεν τόσο γύρω.
0: Μιχάλη. Μ' ακούω σε εμένα που σου λέω.
6: Ναι.
0: Φύγε τίμια, αντρίκια. Πες, τη θέση μου τη δίνω στο ταμείο του Σφαίρα.
2: Έλα, όχι.
3: Στήριξη.
0: Θέλεις να παίξεις?
2: Ναι, θα παίξεις.
0: Να παίξεις, αλλά το φιλαράκι ο Γρηγόρης να ξέρεις σε ειδοποίησε. Μην πεις ότι δεν ειδοποίησα. Λοιπόν, 3-2-1, τι παίζουμε?
2: Beat the bomb παίζουμε.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
2: Άντε βρε ηλίθι, άντε βρε γύφτη, άντε.
0: Του τόπα.
2: Τελειώνεται.
0: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μιχάλη, μην κλείσει το τηλέφωνο. Αυτή ξεφτύλα, εγώ παρετούμε.
0: Να παρετηθείς του τάπα του Μιχάλη. Του είπα φύγε κύριος.
5: Του τάπα του ανθρώπου.
0: Γρηγορή. Του φύγαμε ψηλά το κεφάλι.
2: Κόφτης αηδίες.
0: Του τόπα ή δεν του τόπα, ρε.
2: Είστε ντροπή.
0: Αντί για 3 ευρώ σταμάτησε στο 1.
2: Η ντροπή του ελληνικού ραδιοφώνου.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Η εκπομπή που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά.
2: Και ξαφνικά πάει 1 ευρώ.
0: Δεν έχει ρε ο άνθρωπος. Του τάπα του Μιχάλη. Του τάπα του ανθρώπου. Του τάπα. Δεν εννοούσα του. Δεν εννοούσα εσένα.
2: Να πάρει τα πρωί.
0: Του τάπα του ανθρώπου. Μιχάλη, τα είπα. Ήμουν ωραίος.
6: Βέβαια.
0: Ωραία. Θες να δώσεις ένα άλλο δωράκι στο Μιχάλη? Έχεις τίποτα τσίκλες, τίποτα αυτά? Έχετε κανένα five fashion?
5: Five fashion έχω. Πείτε για τη φορεματάρα που έβαλε η Ειρήνη.
3: Δεν θέλει ρε.
6: Ρώσε.
3: Δεν έρωσε.
0: Τι λέει. Μπράβο. Έτσι μπράβο.
5: Αυτός είναι άντρας ρε.
0: Αυτός είναι άντρας ρε. Ράσου ρε Μιχαλάρα.
2: Ράσου ο Μιχάλης είσαι παντρεμένος.
6: Ναι.
2: Άκου ρε
5: Μιχάλη. Κοίτα Μιχάλη μου το χάλι μου.
2: Ήρθε χθες η αδελφή της Νάνση στη βάφτιση του γιού μου και της λέω τι φορεματάρα είναι αυτή που φοράει η αδελφή σου, είναι μια κούκλα. Μου λέει five fashion. Οπότε να δώσουμε ένα five fashion στη γυναικάρα σου.
3: Είναι φορεμένο αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι δεν θα δώσουμε αυτό. Θα δώσουμε άλλο. Μια δωρεπιταγή να πάρει ένα φόρεμα να πεις ότι κάτι πήρε ρε αδελφέ.
3: Θες κάτι σάλτσες, θες κάτι δεν πειράζει.
6: Εντάξει,
2: είσαι μέσα.
5: Μιχάλη, έχεις Instagram.
2: Να σώσω την ξεφτύλα του πρωινού.
0: Δεν υπάρχουν λεφτά, ρε.
5: Μιχάλη, έχεις Instagram.
6: Ναι, θα σου στείλω τώρα.
5: Στείλε μου μήνυμα fivefashion.gr κοριτσάρι μου. Για λίγο ακόμα καιρό, κωδικός να είναι 20%.
0: Να ξέρετε, από εδώ θα παίζει το. Από ένα.
2: Σου θα φεύγω.
0: Άκουσε με λίγο. Από ένα μέχρι.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, η φέτα Βαλμάς, αυτή η τεράστια προσφορά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ. Και επιπλέον η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει το ελαφρύ. Για εσάς που ετοιμάζεστε για παραλία, αλλά δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα, παρακαλώ, και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη και άντε για κυριολεκτικά το τυροκομείο που ουσιαστικά κλείνει 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και η φέτα αυτή η Βαλμάς από αγελαθινό γάλα, από πρόβιο 70% και 30% και από ένα τυροκομείο που αγαπήθηκε, λατρεύτηκε σε όλη την Ελλάδα και που ουσιαστικά φτάνει στις πόλεις σας τώρα τις τελευταίες μέρες. Και βέβαια το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα και αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, η οικογένεια Βαλμάς έχει κάνει ό,τι καλύτερο και εκπροσωπεί και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι έχουν πάθει όλη πλάκα και οι ξένοι. Βρίσκεται τώρα σε μια έκθεση που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που έχουν πάθει οι ξένοι. Θα μπορούσα να σας μεταφέρω, πάθανε σοκ με το Goat. Ξέρεις πώς λέγεται το κατσίκι στα αγγλικά?
1: Goat.
0: Goat, δεν το ξέρεις αυτό? Πάθανε πλάκα. Αυτή είναι η Ελλάδα, βέβαια.
2: Πώς κάνει το κατσίκι? Η γίδα. Κάνει άλλο ήχο η γίδα.
0: Ναι, βέβαια, δεν καταλαβαίνεις τώρα που τους κάνω.
2: Γιατί τρέμει το κεφάλι σου? Όταν σφίγγεις τρέμει το κεφάλι σου.
0: Και δεν βγάζει και τη γλώσσα κανένα φορά η γίδα.
2: Έλα, φτάνει.
3: Φτάνει με τις γίδες.
2: Έλα, Γιώργο, τελείω.
0: Το λέγαμε και πριν. Κάτσε, 69-36-10-10-22 για φέτα Βαλμά, για το ψυγιάκι της Παρασκευής, ονοματεπώνυμο και Βαλμάς, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Inventor.
3: Τώρα.
0: Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κάπα Πρόκος αφιέρωσε την Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και της έγραψε κόσμημα. Και άλλα γράψαν. Τι δυνατά γκάζια, ναυαρχίδα. Τι έγραψε ο άλλος, τι έγραψε το θηρίο. Όπως σας λέω, τι γράφουν. Απ' άλλο πλανήτη. Όλα αυτά τα γράφει ο κόσμος. Είναι υπέροχο όταν ο κόσμος από μόνος του και βλέπεις ότι είναι πραγματικά απλός κόσμος, παίρνει ένα κλιματιστικό όπως τα Inventor και μετά αμέσως μόνος του γράφει: εντάξει, σωθήκαμε. Πόσες φορές δεν έχουμε πάρει ένα κλιματιστικό, κατά τη διάρκεια της ζωής μας ή βρεθήκαμε σε ξενοδοχείο ή τίποτα άλλο και λέμε: τι είναι αυτό, ρε. Το βάζεις στο φούρνο, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Και έρχεται η Inventor και λέει: άντε, κάντε όλοι στην άκρη. Θα βγει να χορέψει η Inventor. Και άντε, τελειώσαμε.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν, παιδιά, τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime. Γιατί είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες. Τι έγινε, παιδιά?
0: Λοιπόν, τι έγινε? Ζητάμε να βγούμε στο τηλέφωνο 211-7007-931. Λίγο να μιλήσουμε για το τι σημαίνουν διακοπές για εσάς, αλλά με την πραγματική έννοια του χρόνου και του χώρου. Δηλαδή, πια τώρα που μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε τις διακοπές. Δηλαδή, είναι 10 μέρες, 7 μέρες και τέλος? Αυτό ήταν τελικά η ζωή που περιμέναμε σε όποια ηλικία και αν είμαστε άνω των 40, των 35. Αυτό δηλαδή ήταν η όλη η ιστορία. Περιμένεις τις διακοπές και αν δεν σου κάτσουν καλά οι διακοπές, ξαναπεριμένεις ένα ολόκληρο χρόνο για να έρθουν οι επόμενες. Παρακαλώ, πάμε λίγο στο τηλέφωνο στον αέρα να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα των διακοπών. Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Με λένε Κατερίνα και πήρα να σας συγχαρώ για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα και κυρία Κατερίνα.
5: Και θέλω να πείτε στην Άνση να βάλει και λίγο τον καψάλι που της αρέσει.
0: Α, βέβαια. Σας ακούει και...
3: Θα το βάλω τον καψάλι, μην αγώνες.
0: Πώς είναι το όνομά σου, σας?
5: Με λένε Κατερίνα.
0: Α, κάτσε, Κατερίνα μου το είπες, Κατερίνα.
5: Έλα,
0: Κατερίνα. Κατερίνα, πού θα πας διακοπές φέτος?
5: Στα Γιάννενα.
0: Έχετε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, πατρικά και
5: εκεί,
0: τέτοια.
5: Ναι, ναι, έχει πάει ο σύζυγος εκεί και ετοιμάζει την κατάσταση.
0: Πόσες μέρες περίπου έτσι θα μείνετε?
5: Δύο εβδομάδες.
0: Α, μάλιστα. Και μετά?
5: Δύο εβδομάδες.
0: Μετά πίσω.
5: Μετά πάλι εδώ, Αθήνα.
0: Δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει έτσι.
5: Δουλεύω ακόμα. Θέλω κανένα εξάμηνο να βγω στη σύνταξη.
0: Α, κυρία Κατερίνα, εξάμηνο. Ακούς Παναγής, 6 μήνες.
2: Ναι,
0: και μετά θα πάτε να μείνετε στα Γιάννενα μόνιμα?
5: Θα πάμε, αλλά τα παιδιά φοβούνται, γιατί σου λέει τώρα μεγαλώνετε και είναι επικίνδυνο να ζείτε μόνοι σας.
0: Καλά, τώρα αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχετε, κυρία Κατερίνα?
5: 67.
0: 67, τι μεγαλώνετε, ακόμα είσαστε
2: εδώ. Αλλά νεότατοι είσαστε.
0: Ναι. Αλήθεια σας το λέω τώρα, δεν το λέω για να σας
5: πω. Αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Εντάξει, μόνο τα προβλήματα αρχίζουν και σε μένα εδώ που είμαι 52, δεν το συζητάω. Αλλά θέλω να πω ότι 67 είστε ακόμα, δόξα τω Θεώ. Ο σύζυγος τι ηλικία έχει?
5: Ο σύζυγος είναι 75.
0: 75. Και αυτός, εντάξει, θέλω να πω ότι. Okay. Να πω...
5: Τα παιδιά, η κόρη μου η μία είναι 50, η άλλη 49 και η άλλη 45.
0: Κατά τρία παιδάκια.
2: Στα 17 γίνατε μαμά.
5: Τρεις κόρες, τέσσερα εγγόνια.
0: Στα 17 λέει γίνατε
2: μαμά. Στα 17 γίνατε μαμά. Πω.
5: 17 χρονών έκανα το
0: πρώτο. Πάντως τώρα εσείς ουσιαστικά τώρα που τελειώσατε τη δουλειά, θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννα. Θα περάσετε.
5: Θέλω να πάω εκεί. Ναι, γιατί είναι ωραίο το χωριό.
0: Ποιο χωριό?
5: Είναι η Κλιματιά, εκεί που βγαίναν τα μάρμαρα Ιωαννίνων.
0: Κλιματιά, μάλιστα.
5: Κοντά στη Ζήτσα.
0: Έχετε κανένα.
3: Α, είναι συμπατριώτησα του Καψάλη, Ζήτσα.
5: Ναι.
0: Θέλει να σας κάνουμε κανένα δώρο να δώσετε στα εγγόνια τίποτα εκεί από το πλάμπ?
5: Όχι, δεν ξέρω από ίντερνετ εγώ και τέτοια. Εγώ πήρα να σας
2: ευχαριστήσω.
5: Σας ακούω κάθε πρωί από τις 6 που έρχομαι και ανοίγω εδώ στη δουλειά που δουλεύω μέχρι στις 10.
0: Α, κύριε Κατερίνα, μου
5: ξέρετε. Αλλά είδα τη Νάνση, επειδή της άρεσε και τον έβαζε τον Καψάλη πριν.
0: Με ποιο τραγούδι θέλετε του Καψάλη? Με αυτό?
5: Όχι, ό,τι
3: και
5: θέλετε.
3: Και τώρα το βάζουμε. Κάθε Παρασκευή δεν υπάρχει μέρα που να μην το βάζουμε.
5: Μα γι' αυτό. Και εγώ πήρα.
0: Κυρία Κατερίνα, να χαίρεστε τα εγγόνια, τα κορίτσια, τα παιδιά.
5: Εσύ, να είστε καλά.
0: Μια ζωή όμορφη σα εύχομαι με το σύζυγο για πολλά χρόνια ακόμα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σα, κυρία Κατερίνα. Γεια σα.
3: Υπέροχη.
0: Πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, έτσι να πούμε λίγο για το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι το μυαλό μας μόνο στην εκπομπή δεν είναι πια. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε εσείς?
1: Ειρήνη.
2: Έλα ρε Ειρήνη.
0: Γεια σου ρε Ειρήνη που έχεις τόσο καιρό να πάρεις.
1: Πρώτον Παναγίνα σου δίζουν να είναι καλά και τα δύο στα παιδάκια να τα χέρια.
0: Δεν ακούγεσαι καλά ρε Ειρήνη με το τηλέφωνο αυτό, βγάλε το hands free.
2: Μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και στην οικογένειά σου να είστε όλοι καλά, δεν καλύτερο.
0: Δεν σε ακούμε.
2: Να είσαι καλά Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία.
0: Όχι.
2: Όχι ρε Ειρήνη, δεν σε ακούμε αλλά δεν μιλάς.
0: Όχι. Απλά αλλάζει θέση, στο δωμάτιο. Όχι, για πήγαινε αλλού.
3: Εντάξει,
0: περίμενε, περιμένετε ρε παιδιά ένα λεπτό να δούμε αν τη βρούμε. Πήγαινε, περπάτα ρε Ειρήνη.
1: Για να δοκιμάσουμε τώρα μην.
0: Όχι, για πήγαινε αλλού σε άλλο δωμάτιο.
1: Μήπως
0: να έρθω από εδώ.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου Ειρήνη, να είσαι καλά. Δεν έχω όταν καλά Ειρήνη. Πήγε σχεδόν περπάτησε όλο το σπίτι αλλά δεν μιλούσαμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Σταματία, είναι από το Εγάλαιο.
0: Γεια σου Σταματία μου, τι κάνεις?
6: Καλά, Γρηγόρη μου.
0: Τι θα γίνεται με τις διακοπές που θα πας?
6: Θα πάω στο Τολό.
0: Στο Τολό? Το Τολό είναι προς τον Άφλιο. Έχετε σπίτι εκεί?
6: Όχι, έχουμε ελικά στο ξενοδοχείο.
3: Α, είχα πάει και εγώ μια φορά εκεί πέρα σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που είναι σαν κάστρο.
0: Να ρωτήσω, πόσο και πόσες μέρες?
6: Τρεις μέρες, γιατί οικονομικά μας δεν είναι.
0: Τρεις μέρες, αυτές είναι οι διακοπές όλες.
6: Αυτές.
0: Α, μαύρη σταματή μου, συγγνώμη που γίνομαι αδιάκριτος, αλλά γιατί λίγο δύσκολα οικονομικά.
6: Ένα
0: μικρό φαντάρο
6: που
0: σα
6: είχα πει.
0: Α, φαντάρο,
6: Όχι, το είχα φαντάρο.
0: Α, ήταν τότε που κοροϊδεύει εσύ, Παναγιώτη, ή έλεγε.
6: Κοροϊδεύει
0: και έκλαιγε μετά.
2: Έκανα.
0: Φαντάρο. Πήγανε έτσι, γιατί σταματάει, θέλετε δώρο. Δεν το θυμάσαι, τα θυμάμαι όλα εγώ. Δεν πειράζει, Σταματία μου, είναι βλάκα. Μην. Να σου πω.
2: Παγιστείτε.
0: Σταματία.
2: Πιάντε το χιούμορ μου.
0: Σταματία μου, και αν επιτρέπετε τώρα ένα τρίμηνο, α πούμε, στο Τολό, πόσο βγήκε, ποια περίοδο πάτε?
6: Αύγουστο.
0: Πόσο βγήκε περίπου ένα τρίμηνο στο ξενοδοχείο στο Τολό?
6: 300.
2: 200?
0: 300. Εντάξει.
2: 100 ευρώ η μέρα,
0: Εντάξει.
6: Ναι, ναι,
0: εντάξει. Θα το καταλάβω. Εντάξει. Ένα αυτό ξενοδοχείο, Αύγουστο, full season. Okay.
6: Ναι,
0: εντάξει. Όντως. Πολύ ωραία. Και μετά, τίποτα ξανά πίσω στην Αθήνα?
6: Καμία μόνο ημέρη, έτσι με παίρνει κάτι παραπάνω.
0: Κατά πόσο χρόνο είσαι, Σταματία μου?
6: 46.
0: 46, νεότατη είσαι. Εδώ στην Αθήνα πώς περνάτε έτσι για να περάσει λίγο καιρό? Πάτε κανένα θερινό σινεμά, πάτε καμιά βολτίτσα, κάνετε τίποτα?
6: Πήγαμε, είδαμε την οικογένεια Τσεκμέ. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία οικογένεια Τσεκμέ.
0: Εντάξει.
3: Αγαπάμε το όλοι.
0: Το όλοι του Παπαδημητρίου δεν υπάρχει. Γελάσατε?
6: Όχι, μα ήταν πάρα πολύ τέλειο.
0: Αλήθεια, Είναι, είναι ναι. Αυτός ο Τόλης είναι μαγικός. Να σας πω ότι και το Σεπτέμβριο θα παίξει για μία μόνο παράσταση, έχω πληροφορίες, στο Λυκαβητό πάνω, το βότκα...
2: Πορτοκάλι.
0: Όχι ρε, βλάκα.
3: Βότκα με λεμόνι.
0: Μαύρη βότκα, πώς λεγόταν, Νάση, πώς λεγόταν το έργο του
3: Τόλη. Μαύρη σαμπούκα.
0: Μαύρη σαμπούκα και λέω μαύρη βότκα. Η μαύρη σαμπούκα.
2: Τι δίνεις ουίσκι.
0: Ναι, εντάξει. Μαύρη σαμπούκα. Μάλλον το λέω, κάτι δεν έχεις πληροφορίες. Έχω, θα το μάθουμε.
2: Μάλιστα.
0: Σταματία μου, ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ, να είστε καλά, καλά.
0: Μήπως θέλεις ένα δωράκι, κάτι να σου δώσουμε.
6: Όχι, εντάξει, μετάξει, μια χαρά.
0: Σταματία. Αυτή κοροϊδεύε στη σταματία για το.
2: Κοροϊδεύα, δεν
0: θυμάμαι. Ρεάσε που δεν θα σου δείξω το βίντεο. Είναι όταν και σου πέταξα την εφημερίδα. Και διάβασε τη ζώδια.
2: Κάθε μέρα μετά σε εφημερίδα.
0: Υπάρχει και βίντεο για αυτό που έλεγε.
2: Α, για τα ζώδια είναι.
0: Εκεί.
2: Α. Ναι, αλλά βγάλαμε βίντεο ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
6: Πολύ για όλα και εδώ μου είπε να σα ευχαριστήσει πάρα πολύ για το πόσο που μα δώσατε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να χαίρετε
6: και κάτι.
0: Και καλό πολίτη να είναι. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Σταματία. Γεια σου. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε. Τι γίνεται καλοκαίρι, παιδιά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η Αντελίνα έχει γενέθλια, βλέπω η Βαρθακούρη. Χρόνια τη πολλά.
2: Κλείσε το ραδιόφωνο. Αφού σβήνει τούρτα, τι λες, να σβήνει τούρτα, γιατί έχει επέτειο.
0: Ναι, ναι, ναι, γερή, ναι, ναι, καλά. Καλημέρα.
3: Όλα τα καλά σας.
7: Καλημέρα.
4: Για το κύριο Δημήτρη.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Παναγία μου να σου ζήσει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, μου να είσαι καλά.
7: Με το παιδάκι σου και εγώ ένα, που το λένε Λέανδρο.
2: Αλήθεια λε.
3: Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο.
7: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω, παιδιά, για τον Γρηγόρη, φανταστικός όλοι σας, αλλά με τον Γρηγόρη είμαι 33 σχεδόν, τον παρακολουθώ πραγματικά από μικρό παιδί. Έχω παρακολουθήσει την εξέλιξή σου όλη, τι έχεις κάνει, πώς δεν τα λοιπά, σε θαυμάζω, να ξέρεις. Δεν
0: πήρα
7: ούτε για τώρα, ούτε για τίποτα. Σίγουρα...
0: Εγώ το μεγάλωσα αυτό το παιδί. Συλλοπτικά.
2: Την εξέλιξη τώρα.
0: Σταμάτα, βλάκα να πει ο άνθρωπος.
7: Θα δήλωνα τη συμμετοχή μου εάν έκανες, ας πούμε, ότι δίνω, ας πούμε, ότι θα βγούμε για ένα καφέ, ένα φαγητό, να συζητήσουμε για δουλειές, για πράγματα έτσι.
0: Ναι, αλήθεια, δεν τρώω.
3: Δεν τρώει πολύ.
7: Σε θαυμάζω.
0: Είσαι που με συγκινείς. Πραγματικά αλήθεια στο λέω τώρα. Σε ευχαριστώ πέρα από τις χαζομάρες που λέμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα όταν στα λένε. Ξέρεις, παλεύει και λίγο εγωισμός μέσα. Προσπαθώ να δείξω και ταπεινός γιατί δεν είμαι τόσο σημαντικός για να είμαι ταπεινός. Από την άλλη μου αρέσουν. Από την άλλη όμως δεν πρέπει και να κάνω. Είναι μια μάχη δικιά μου που κάνω μέσα μου. Αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
7: Θα ήθελα πολύ να ήμουν και στην παλιοπάρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
7: Εύχομαι
0: να βγεις νικητής. Από τη μάχη! Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Βρε ανόητε, ένα καμιά καλή κουβέντα. Κοροϊδεύεις.
2: Μου λέγανε χθες το τραπέζι. Πολύ το τζιγκλάς, γιατί το τζιγκλάς τόσο. Λέω, αν δεν το τζιγκλίσω δεν μπορεί. Δεν αντέχει.
0: Τι δεν μπορεί, βέβαια, ο άνθρωπος είπε.
2: Που παλεύει μέσα σου εγωισμός με την υπεροσύνη.
0: Βεβαίως.
4: Είναι μια μάχη δικιά του.
2: Εύχομαι να βγεις νικητής, Γρηγόρη μου, από αυτή τη μάχη.
0: Βλέπεις ότι. Βλέπεις, έχεις ένα μακάρι.
2: Δεν
0: σέβεται τίποτα. Τώρα έχετε να μαγκαλιάσει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τις κάμερες θα κάνει όλα, για να παίξει βίντεο. Σου λέει πάω από κοντά να παίξει βίντεο. Λοιπόν, να πούμε παιδιά εδώ πέρα, Effort Design. Θα σηκώσουμε καλά και να σε κομμένα. Να πω για το Effort Design, παιδιά, μην ξεχνάτε, 4 Ιουλίου σε λίγες μέρες κληρώνουμε τον απίθανο αυτό καναπέ των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για ένα από τα πιο μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν ποτέ, δηλαδή μετά τα αυτοκίνητα και αυτά. Νομίζω ότι τεράστιο δώρο. Ένα αυτοκίνητο είναι και το 8.500 ευρώ μαζί με Coffee Table. Είναι αυτή η εταιρεία που πήγαμε και προχθές με την Άνση να κάνουμε ένα βίντεο και τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Πραγματικά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Η Effort Design εκεί στο Περιστέρι. Πού είναι το.
3: Περιστέρι.
0: Ακριβώς το γραφείο. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μια εταιρεία που δεν έχει showroom, που μέσα σε ένα γραφείο πηγαίνετε, μιλάτε μόνοι σας με σεβασμό, σας δείχνουν απίθανα πράγματα. Ένας χώρος τόσο περιποιημένος, τόσο φανταστική ομάδα εκεί πέρα, με όλοι οι επαγγελματίες, πτυχιούχοι όλοι, θα σας δείξουν ηλεκτρονικά και θα σας φτιάξουν τρισδιάστατα αυτό που θέλετε. Handmade, όλα γίνονται χειροποίητα και πραγματικά είναι συγκλονιστική. Επίσης, επειδή το υποσχέθηκα, πήγαμε και φάγαμε με τα παιδιά. Απέναντί τους υπάρχει ένα εστιατόριο που λέγεται Πάπου. Πάπου Athens.
2: Πάπου.
0: Ακούστε τώρα.
2: Πάπου,
0: ναι, το εστιατόριο αυτό δεν φαινόταν. Δηλαδή, όταν περνά απ' έξω, λες, άμα δεν το ξέρει, λες ότι είναι καφέ ή είναι κάτι άλλο. Ούτε διαφήμιση κάνω τώρα, ούτε χρήματα έχω πάρει, ούτε τίποτα. Έτσι, αν και όταν ξανά έχω πει διαφημίζω επιχειρήσεις, θέλω να πληρώνομαι. Και ειδικά όμως όταν αυτές οι επιχειρήσεις μου λένε και κάτι για να πω. Όχι να πληρωθώ μόνο και μόνο για να το πω. Δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από τραγουδιστές και από ανθρώπους που είναι μόνοι τους και αγαπώνουν το όνειρό τους.
2: Αν ναι. δοκίμαζες ένα μαγαζί που σου ζητούσαν το διαφημίσεις και δεν σου άρεσε.
0: Δεν θα το έκανα. Όχι, δεν θα το έκανα. Λοιπόν, έχει συμβεί. Πάνω από 10 φορές.
2: Όχι, εγώ πάλι δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ναι, εγώ έχω όμως προβλήματα. Γιατί αν στείλω κόσμο κάπου και δεν είναι καλό, θα μου πούνε για ποιο λόγο. Αν και βέβαια, ξαναλέω ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Δεν σημαίνει ότι. Γιατί μπορεί και εκεί που σου αρέσει να στείλει κάποιον.
2: Καθαριότητα όμως δεν είναι.
0: Όχι, γιατί εκεί που σου αρέσει μπορεί να στείλει κάποιον και να μην σου πει εγώ δεν έφαγα καλά. Άρα δεν το έκανε επίτηδες. Λοιπόν, τώρα για αυτό το Πάπου Athens, εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά. Πρώτη φορά πήγα. Συγχαρητήρια. Μία γωνιά, ψάξτε το να το δείτε εσείς που ψάχνετε ωραίες. Φάτε τα φαγητά τους. Είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα βρω σε μια γωνιά τέτοια μαγεία. Στην Αθήνα. Υπάρχουν δηλαδή μικρά διαμάντια παντού. Και τους το είπα τα παιδιά, τους υποσχέθηκα ότι θα τους το πω. Κανονικά πληρώσαμε. Μας κεράσανε βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι ούτε.
2: Καλά, συγγνώμη, τους διαφημίσεις, ούτε ένα κέρασμα, τίποτα.
0: Δεν είναι όλοι για να κεράσουν. Δεν πρέπει να κεράνε όλοι.
2: Έλα, Γρηγόρη, τώρα και αυτή ένα φαγητάκι.
3: Παιδιά,
2: τώρα,
3: πραγματικά ήταν εξαιρετικό το φαγητό τους. Αλήθεια. Ναι.
0: Πάρα πολύ. Και μου στέλνει φίλη μου η Μέρη. Αφήσου παιδί μου στην αγάπη και στο θαυμασμό το μην έχει ενοχές. Ναι, Μέρη μου γλυκιά, αλλά είναι και αυτός ο εγωισμός που παλεύεις να μην τρελαίνεσαι. Κάθε φορά.
2: Θα βγεις να
4: κοιτάξεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Κορόιδευε εσύ. Κορόιδευε.
2: Έλα, Γιώργο.
4: Έλα, ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες και θα το χρειαστούμε τώρα.
0: Μην κλείσετε.
4: Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
8: Καλημέρα Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Γεια σου αγαπημένε μου, το όνομά σου.
8: Νίκος. 3,5 λεπτά μόνο σε εσένα θα μπορούσα να περιμένω. Στον Ευρωπή θα το έκλεινα.
2: Ούτε γκόμενα δεν σε έχει στήσει.
0: Νίκο μου, γι' αυτό θα σου δώσουμε ένα δώρο. Από πού τηλεφωνείς καταρχάς?
8: Τώρα είμαι στα Σπάτα, είμαι πολιτής, γυρνάω τις περιοχές γύρω-γύρω.
0: Τι δώρο θες, ένα φουστάνι για τη γυναίκα σου θέλεις?
8: Για
0: σένα.
3: Ένα φουστάνι για σένα.
0: Η ωραιότερη φωτογράφηση την έκανε ο Μπραντ Πιτ με τα φουστάνια όταν φορούσε. Και δεν έχει να αποδείξει τίποτα για τον ανδρισμό του.
8: Πρώτα απ' όλα θέλεις γλυκόλογα ή όχι?
0: Θέλω, ναι.
8: Η καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
2: Το πας καλά.
8: Να είμαι ειλικρινής, δεν ακούω μόνο εσάς. Σας ακούω σφαίρα επί Γιολάντα Διαμαντή, 20 χρόνια τώρα. Είμαι μόνιμος.
0: Δεν ακούει μόνο εσάς, λέει, άκουγα πριν τη σφαίρα.
2: Ακούει σφαίρα.
8: Ακούω σφαίρα, ακούω σφαίρα, αλλά εσάς δεν σας αλλάζουμε τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιολάντα, φανταστική.
4: Με το Περί, δεν ήταν πάλι.
8: Ακριβώς, τόσα χρόνια.
0: Πολύ, πολύ.
8: Λιανός, Ταλαντούχος.
2: Η Γιολάντα τι κάνει τώρα?
4: Ευχαριστώ, αλλά παλεύω αυτό το καιρό με τον εγωισμό.
3: Και εγώ με την ταπεινότητά μου.
0: Κορόιδευε.
3: Γιατί ποια είμαι εγώ για να μην είμαι ταπεινή?
0: Ναι, εντάξει, κοροϊδεύετε εσείς. Δεν πειράζει. Ναι, έλα, αδερφέ μου.
8: Μια χάρη, συνέχισε να κάνεις εκπομπές στην επαρχία.
0: Σε ευχαριστώ, βέβαια. Αυτό κάνουμε το τώρα. Να είσαι καλά. Ξεκινάει το ρότσο, ξεκινάει μέσα στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Τώρα γέρασε, μωρέ τώρα. Κοντεύει τα 60, πόσο πια θα γυρνάει ο
8: Γρηγόρη? Μην το σταματήσει, σα λέει ο
2: κεφαλαιοδητή.
3: Μην το παρεξηγήσεις.
0: Τι δώρο θα σου, τι δώρο θέλεις?
3: Είναι λόγω της ηλικίας που τα πετάει αυτά.
2: Της ηλικίας είναι ο εγωισμός που παλεύει.
0: Θες να παίξεις ένα beat the bomb? Λοιπόν, θα παίξει beat the bomb.
3: Μην παίξεις, το 1 ευρώ θα στα σκάσει.
0: Όχι, θα παίξει beat the bomb. Διακοπές όμως δεν
8: με ρωτήσατε.
0: Τώρα ναι, για πες για διακοπές.
8: Στην ομορφότερη περιοχή της Λαγωνίας.
2: Στη Μάνη. Να προσέξεις τα λαγοκέφαλου σου εκεί πέρα.
8: Δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Τι
0: φλακίες, ότι σου κατέβεις το κεφάλι λες. Παντού έχει τώρα, σταμάτα.
8: Δεν έχει παντού.
2: Στη Μάνη έχει πολλούς.
0: Παναγί, παιδιά, συγγνώμη, μην κάνετε τέτοιο τώρα σοβαρά τώρα. Το λέω. Αφήσουμε την πλάκα. Μην λες ότι σου κατέβεις το κεφάλι.
2: Δεν λέω ότι μου κατέβει.
0: Για περιοχές. Άστε να το πούνε ειδικοί. Μην κάθεσαι
2: γιατί. Μα το είπαν.
0: Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και λες κάτι.
2: Μα εγώ άκουσα τους ειδικούς.
0: Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Στο ζητάω σαν χάρη. Δεν θα καθόμαστε εμείς να λέμε τώρα ακούσαμε. Αφήσουμε να το πούνε ειδικοί.
2: Δεν ακούσε το πολύ λαγοκέφαλο, να μην το έχω πει.
0: Μην λες περιοχές και τις μαυρίζεις.
8: Ναι. Τόσες φάπες του έχει ρίξει.
0: Τίποτα, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό που λέω τώρα είναι σημαντικό. Γιατί ξέρεις ο καθένας μας λέει μια κάτι που ακούει. Δεν λέω, ας το πούνε ειδικοί. Ας πούμε παντού είναι τώρα αυτά τα ψάρια.
8: Λέμε εμείς αυτό.
0: Ναι, μη μαυρίζεις. Μην μαυρίζεις.
2: Δεν μαυρίζω. Οι ειδικοί το έχουν πει, δεν το λέω.
0: Άστε να το πούνε λοιπόν οι ειδικοί.
2: Το πάνε.
0: Ναι, δεν το πάνε. Εσύ μην μεταφέρεις το. Μπορεί να έχουν φύγει τώρα από εκεί. Να έχουν πάει κάπου αλλού.
2: Μεταναστεύουν αυτά.
0: Ναι, βέβαια μεταναστεύουν. Τι κάνουν. Από μεταναστευμένα είναι εδώ. Δεν ήταν εδώ. Από μετανάστευση ήρθανε. Λοιπόν, γι' αυτό λέω μην λες ότι
2: κατέβεις. Εγώ για καλό το έκανα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Beat the Bomb.
8: Πες μου, πάμε να παίξουμε. Πέντες, εγώ δεν έχω.
0: Πάμε να παίξουμε. Εδώ. Σταμάτα το πολύ νωρίς, σε παρακαλώ.
8: Πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι.
9: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
4: Δεν ξέρετε να παίζετε.
3: Ρε, έχετε τρελαθεί σήμερα. Τι είναι αυτό που κάνετε.
8: Δεν παίζει με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει φράγκο, το
2: καταλαβαίνω. Δεν αποτελώ μέρος αυτής της ξεφτύλας εδώ, να ξέρετε.
0: Ρε φίλε, γιατί το υποτιμάς το 1 ευρώ.
8: Είναι υπεράνω χρημάτων.
2: Μα γίνεται να δίνεις 3 χιλιάρικα σερί κάθε μέρα.
0: Ακριβώς γι' αυτό δεν υπάρχει φράγκο τώρα.
2: Και ξαφνικά πέφτει το 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, δώσε εδώ, Χαρμάνι ή φόρεμα, τι θέλει. Γιατί...
2: για τη γυναίκα σου, για
8: σένα. Για τη γυναίκα μου, δεν θέλω
0: κάτι. Fine fashion, Nancy.
3: Finefashion.gr για σένα, για τη γυναίκα σου, να τη πάρει ένα υπέροχο ρούχο. Μου στέλνει μήνυμα τώρα στο Instagram, ακολουθεί και Fine Fashion.
0: Καλό, καλό.
3: Ούτε α, γυναίκα σου.
8: Όχι, όχι.
3: Ωραία, κρατάω τώρα το διτήριο.
2: Περίμενε, μην κλείσεις τότε, περιμένεις τη γραμμή. Λοιπόν, έλα, break, break, break και επιστρέφουμε.
0: Για...
2: μα είναι παραδέκα.
0: Για μην ξεχνάτε, εντάξει, δεν πειράζει. Στα ζώδια γιατί το κάνεις αυτό τέτοια ώρα και δεν τρελαίνεσαι στις 9 παρά 20, Νικολάκη. Αλλά εκείνη είναι Ανσάρα. Δώσε να μιλήσεις, εκείνη είναι Ανσάρα, δεν σε πειράζει.
4: Στην έδωσε τη γραμμή.
0: Στην έδωσε, μίλα.
3: Α, έλα, τον έχω.
0: Κύριε Λανσάρα, όμως, δεν μιλες τίποτα στις παρά 20. Όχι, κάτσε να πω και για την Betabet, παιδιά, μην ξεχνάτε. Η Betabet, εδώ η φοβερή και η φανταστική εταιρεία για πώληση ενοικίας σε ειδικού εξοπλισμού. Να θυμάστε, βέβαια, ό,τι χρειαστείτε. Betabet.gr και τα φυσικά καταστήματα. Ό,τι και να χρειαστείτε, 24 ώρες 24 ώρες, αυτή η απίθανη οικογένεια που βοηθάει και για την καλυτέρευση της ζωής σας, αν κάτι σας συμβεί, και για την ποιοτική παράταση και σε όλα μέσα από ένα σπάσιμο μικρού δαχτύλου κάτω στα πόδια, μέχρι ό,τι μπορείτε να βάλετε και τα πιο σοβαρά, μακάρι να μην σας συμβούν ποτέ, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν συμβαίνουν, πρέπει να έχεις δίπλα σου εταιρείες που έχουν αποδείξει τι αξίζουν. Betabet.gr και για το δώρο γράψτε στο 6936-1010-22 ονοματεπώνυμο και Betabet. Διαφημίσεις, επανερχόμεθα.
10: Πάμε σε break, εφόμαστε.
9: Σφαίρα 96,6.
11: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
12: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
13: Τι είναι αυτό?
12: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
13: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
12: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
13: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
15: Perché?
14: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάβολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
12: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
19: Για πάντα!
18: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Σφαίρα 96,6.

0: Η Στίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας ενώπιση της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει 21 πλάς. Παίξε υπεύθυνα!
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε την αποκλειστικότητά μας, Έλενα Παπαρίζου.
2: Κάτσε να βρω τα στοιχεία τώρα.
1: Βρες τα στοιχεία, γιατί είμαι πολύ περίεργη να ακούσω το καινούργιο τραγούδι της Έλενας.
2: Αριθμό πλαισίου. Έλα, Νάντζη, πες εσύ για μένα το
1: βρω. Καλούδι, το έχεις έτοιμος.
2: Πώς λέγεται, ρε Νίκο, βοήθησέ μας λίγο.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Όχι, αλήθεια λέω. Α, όχι, τι λέγεται.

0: τώρα, κομματάρα για την Έλενα, χαμός.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αποκλειστικά στο Σφαίρα.
1: Και είναι σε μουσική της ίδιας της Έλενας και του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους της Ελιάνας Βραχάλη. Καλό τάξιδο, θα το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα.

0: 102,2.
1: Εγώ να πω ότι αυτό που κάνουμε τα AI στις φωνές το κάνει Παπαρίζου με τη δικιά της τη φωνή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Άντε γεια. Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε για όλους εσάς που ψάχνετε που θα κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών στις 11 θα σας πούμε, όπως έκανε και ο Θοδωρής, ένας άνθρωπος που πήγε μαζί με τον Γρηγόρη, ο φίλος του Γρηγόρη, και έζησε όλη την εμπειρία στις 11 από επαγγελματίες με εξειδίκευση στις θεραπείες τριχόπτωσης. Εφόσον οι μεταμοσχεύσεις γίνονται μόνο από γιατρούς, όλα πήγαν εξαιρετικά και πλέον ο Θοδωρής μας απολαμβάνει τα νέα του μαλλιά. Μπορείτε να τους βρείτε στο senecamd.com ή να επικοινωνήσετε με τις κλινικές της Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Υπάρχει φυσικά και για τους φίλους μας στην Πάτρα η Seneca, που έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε στο site όμως εσείς για να τα μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική και στην Πάτρα.
0: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Το ξέρεις. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι, ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία και όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Και θέλω να σας πω ότι πραγματικά τώρα μπορείτε να μείνετε ήσυχοι, παιδιά, και αν φοβάστε για κακόβουλα λογισμικά, για ψηφιακές απειλές που μπορεί να πλέξουν την επιχείρησή σας, δεν έχετε λόγο πια. Με το Vodafone Business μπορείτε να τα λύσετε όλα αυτά, καθώς σας δίνουν cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hacker. Θα βρείτε τα πάντα στο vodafone.gr κάθετος business.
0: Κάπου στα 2 λεπτά, μάλλον στο 1 λεπτό πριν το ρολόι του Σφαίρα, ή μάλλον 10
2: ακριβώς. Το έχουν πειράξει το ρολόι του Σφαίρα.
0: Ισχύει. 10 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε.
2: Καλουδάκο.
0: Όχι, ρε. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεν το ίδιο.
0: Δες το iPhone.
2: Τα μισά μας.
0: Ένα λεπτό πίσω, 1,5.

0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Ήταν ο Γιώργος Λιανός.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Θέλω να πω έτσι και στο κλείσιμο ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί έχω πάρει στο κινητό μου άπειρα μηνύματα για ευχές για τη βάφτιση του γιού μου εχθές. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Υγεία να έχουν όλα τα παιδάκια του κόσμου. Αυτό εγώ θα πω μόνο. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Και να θυμάστε κάτι.
1: Όλου σας.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απεργέ!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
6: Μακία.
7: Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Ανόχετονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
0: Τι να λέω.
2: Έχεις πάρει σκυλί.
1: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
2: Πού θα το πάει?
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
0: Τι όνομα?
1: Φλάση.
3: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
0: Φίλε.
2: Το τι είχες βρει και ήχο.
4: Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
7: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα το ήλιο βασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
13: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
14: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην Πάνινη και πλέον.

0: Η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβρία και στο patrasbags.gr.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική. 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολύ

96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
1: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
2: Ναι.
1: Α, το έχετε,
2: ε? Ναι.
1: Να σας πω, σε μπλε?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Και σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε μαύρο?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
6: Περιποίησης στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
13: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό,
2: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξει τώρα. Σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν

0: 6.90.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
0: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
0: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
0: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
0: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεφλιμίν Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεφλιμίν Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Ζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και barbecue.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Καυσαέρια εκεί.
2: Ναι,
1: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
7: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν!
10: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
11: Βασίλη μου,
12: mm-hmm.
11: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
12: Mm-hmm.
11: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
12: Mm-hmm.
11: Τώρα, με τον πόλεμο.
12: Mm-hmm.
11: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
14: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429-105.
16: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
17: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη, όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic, με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος.

0: για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχουμε πάει σε ένα φούρνο και απέναντι στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
2: σώμα, όλα και καλά.
1: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ,
3: πόσο πολύ το θέλω και εγώ αυτό το κουρασάν.
1: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
4: Ποιος πήρε το κουρασάν εγώ.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα. 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
3: σφαίρα. 96,6.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: στο να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
1: Ναι,
4: αυτό είναι σπανακόπιτα. Τι είναι
1: αυτό. Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γελάτε, μαλάκα.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε λοιπόν. Πρωινό σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: αγορές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση.
2: Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση. Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων.

0: θέλεις. Συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
1: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Bifelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bifelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Κολυμπάς

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε για από το σήμερα. Τι λέτε, ρε κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, τα λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Λοιπόν, α πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά,
1: ρε φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια.
1: 24 χρόνια και τον είδα, ρε φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
3: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
0: 6 με 8.
5: 9.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20. Κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
9: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
11: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
11: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
20: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
1: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Ακούστες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνετε.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβρία και στο patrasbags.gr.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
2: Γιατί?
1: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL. Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθέν Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και barbecue.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 26-10-525-352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κουμπί.
2: Φέρτε να στα ράψω.
3: Μανούλα.
1: Μάνα!
0: Έξι με 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
9: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
11: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ολούτρα 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Όσο θα γυρίζει η γη,
14: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
15: Τάνια.
16: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
15: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
16: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
15: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
16: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
15: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
17: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πανιζωγράφησες.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε τη

0: 96,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Σφαίρα 102,2.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Καλή εβδομάδα. Περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, ε? Τώρα θα μου πεις, εσύ Ράνια, ποιο Σαββατοκύριακο? Δηλαδή και που έρχεται προλαβαίνουμε να κάνουμε και τίποτα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος σε αυτή την περίοδο αυτό που θέλει να κάνει το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον από την έρευνα που έχω κάνει εγώ με δικούς μου ανθρώπους, είναι θαλασσίτσα, μπανάκι, ποτάκια, χαλαρά και όμορφα. Και όχι πολλές εξαλλοσύνες, εκτός και αν το έχετε ανάγκη και αυτό. Το θέμα είναι ότι, άντε και πες έρχεται το Σαββατοκυριακό, αυτή η κατάσταση με τα φαινόμενα τα καιρικά, που όλη την εβδομάδα σκάει ο τζίτζικας και έρχεται το Σαββατοκύριακο και φυσάει και έρχεται και το Σαββατοκύριακο και ο καιρός είναι λίγο έτσι άστατος και κλίμα, τροπικό μου κλίμα, αυτό θα συνεχιστεί για πολύ, λέω εγώ? Γιατί κάπου, ρε παιδάκι μου, έχει καταντήσει και λίγο εκνευριστικό. Βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν γκρινιάζουν και είναι είτε έχει κύμα, είτε έχει συννεφιά. Αυτή τη θαλασσίτσα δεν τη χάνουν με τίποτα. Τους βλέπεις εκεί δίπλα στην ακροθαλασσιά, είτε να τσαλαβουτάνε που λέω εγώ, είτε να βουτάνε κανονικά. Θα έχουν το βιβλιαράκι τους, θα έχουν ακόμα και το κινητό σου, ρε παιδάκι μου, να θέλεις έτσι λίγο να χαζέψεις που λέω εγώ, μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από ηλεκτρονικές συσκευές. Τι λέτε, ε? Να κάνουμε περισσότερη παρέα, να ακούμε ωραίες μουσικές, να μιλάμε μεταξύ μας, να λέμε τα δικά μας. Τα δικά μας εδώ, τα καθημερινά, τα παρείστικα, έχουν πολύ Love and Rose, έχουν πολύ ωραίες μυρωδιές, πολύ ωραία συστατικά, πολύ ωραίες έτσι υφές, όλες οι κρέμες της Love and Rose, όλα τα προϊόντα για να νιώθουμε και πιο όμορφα πλάσματα. Αυτό είναι που έχει σημασία, να νιώθουμε και μέσα και έξω, ε? Αλλά δεν πρέπει να είσαι λίγο έτσι χαλαρός, να είσαι και λίγο, πώς να το πω, όχι δεν θα πω ανέστητο, χαλαρός, να είσαι και λίγο, πώς να το πω, όχι δεν θα πω ανέστητος γιατί δεν ακούγεται ωραία, να μην

αυτοπεποίθηση και δείχνει ένα χαρακτήρα που δεν θα έπρεπε να τον φοβάσαι σε τίποτα. Καλή μας διασκέδαση, καπετάνιος, έτοιμος εδώ στις επάλξεις. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις

Αλήθεια τώρα, ε? Αλήθεια ή ψέματα? Ή να το πω διαφορετικά, θάρρος ή αλήθεια? Εγώ πάντως, πάντα, να ξέρετε, τις περισσότερες φορές επέλεγα το θάρρος. Γιατί? Γιατί όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν πιο επιρρεπή στα ψέματα. Τέλος πάντων, δυσκολευόμουν, άμα ήταν μια αλήθεια η οποία θα στεναχωρούσε κάποιους, δυσκολευόμουν να την πω πάρα πολύ. Ναι. Οπότε, από τη στιγμή που την παραποιείς, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Εντάξει, κι άσε τώρα τα. Κι άσε τις δικαιολογίες ότι το κάνεις για καλό. Ή θα πεις την αλήθεια, ή θα πεις ψέμα. Οτιδήποτε δεν είναι αλήθεια ή αρχίζει κάπως λίγο και αλλοιώνεται, δεν είναι τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Βέβαια, θέλω να σας πω κάτι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός που σου λέει ψέματα, βασικά να το πω αλλιώς, όταν κάποιος δεν σου λέει την αλήθεια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν σε αγαπάει ή δεν σε εκτιμά. Εντάξει. Οι περισσότεροι άνθρωποι λέμε ψέματα γιατί φοβόμαστε, γιατί νιώθουμε ενοχές, γιατί ντρεπόμαστε ή καμιά φορά για να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Άλλες φορές όμως το κάνουμε και επειδή δεν είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό για μένα είναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί να πει κάποιος ψέματα επειδή φοβήθηκε, επειδή ντράπηκε ή τέλος πάντων ένιωσε κάποιες ενοχές για κάτι που έκανε. Σου πω εγώ τώρα, έχω έρθει αντιμέτωπη σε μικρότερη ηλικία από φιλικό πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά είχε κάνει κάτι με το πρόσωπο ενός φίλου που είχαν χωρίσει όμως, εντάξει, δηλαδή μία φίλη είχε κάνει με το αγόρι μιας άλλης φίλης μας που είχαν χωρίσει. Δεν ήταν ότι είχαν χωρίσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαν συνεχίσει και οι δύο τις ζωές τους. Εντάξει. Δεν υπήρχε δηλαδή υπόνοια ότι μπορεί να αυτή η φίλη μας που ήταν μαζί του, ότι τέλος πάντων ένιωθε πράγματα για αυτόν. Προσπάθησε, εννοείται ότι τράπηκε πάρα πολύ έτσι όπως έγινε, έτσι όπως. Αλλά είχε συνωμοτήσει το σύμπαν, είχαν βρεθεί τώρα σε ένα νησί στο πουθενά, το οποίο δεν ήξερε και αυτή κανέναν, δεν ήξερε και αυτός. Γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, ήπιαν και ένα ποτάκι και άλλο ένα μετά και ακόμη ένα λίγο πιο μετά και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα? Δεν του παρουσιάζωσαν κάτι απλό, αυτό το έγινε ό,τι έγινε. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Καμιά φορά η οικειότητα που μπορεί να νιώθεις με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, ακόμη και αν έχει υπάρξει σύντροφος ενός δικού σου ανθρώπου, ξέρεις, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σου, να ξέρεις. Δεν σημαίνει ούτε εγώ είμαι αυτή που θα σου πω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτή λοιπόν η φίλη που το είχε κάνει αυτό, μία που το έκανε και μία μετά που ξεχάστηκε και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρόνια αυτή η ιστορία και δεν είναι και η ιστορία η οποία μαθεύτηκε αυτό. Μετά από πολύ καιρό η αντίδραση της πρώην ήταν σοκαριστική. Ήταν σαν να βίωνε τη μεγαλύτερη προδοσία της ζωής της. Όταν το έμαθε, θα σου πω ότι αυτή η φίλη είχε σχεδόν κάνει οικογένεια με καινούριο σύντροφο που είχε και μιλάμε πρέπει να είχαν περάσει τι να σου πω τώρα 12 χρόνια. Το ζώδιο αυτής της φίλης, θες να σου πω ποιο ήταν? Συνήθως οι ταύροι είναι αυτοί που δεν συγχωρούν με τίποτα. Τα λιοντάρια επίσης, τέτοια πράγματα, και τα λιοντάρια μπορούν να τα κάνουν οι ίδιοι. Οι ταύροι δεν προδίδουν τόσο εύκολα. Αυτή λοιπόν η φίλη ήταν, είναι δηλαδή ταύρο στο ζώδιο. Δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί σκηνικό δημιουργήθηκε, τι παρεξήγηση έγινε και τι πράγματα υποθήκανε, σε βαθμό που υπερασπίστηκα πάρα πολύ την άλλη πλευρά. Γιατί ένιωσα ότι από ένα σημείο και μετά ήταν του παραλόγου όλο αυτό το πράγμα. Να το καταλάβω, εδώ τώρα έχουμε δει άλλα πράγματα. Φίλοι, κολλητοί και να κατάλαβες. Δηλαδή τώρα μια ιστορία πριν πόσα χρόνια και που δεν ήταν και για σένα κάτι τόσο σημαντικό ή μια σχέση τόσο δυνατή. Γιατί ξέρεις, όταν ξέρεις και αυτή την πληροφορία, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τέλος πάντων, τώρα τι θυμήθηκα. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η φίλη σύντομα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, γιατί μιλάμε ότι είναι έτσι ένα βήμα πριν από αυτό, και να το ξανασκεφτεί, γιατί ήταν λίγο άδικο. Ξαναλέω.
τέλος πάντων, από πού το ξεκίνησα τώρα, πού το πήγα, για την αλήθεια και τα ψέματα. Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε ψέματα ή δεν λέμε κάτι γιατί ντρεπόμαστε, γιατί φοβόμαστε, γιατί νιώθουμε ενοχές. Εγώ αυτό το οποίο είπα ότι με ενοχλεί περισσότερο είναι αυτό το οποίο κάνεις κάτι και το ξεχνάς γιατί δεν θέλεις να λάβεις την ευθύνη. Εντάξει. Αν τώρα αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, okay, να το καταλάβω. Όταν όμως επαναλαμβάνεται και βλέπεις ότι αυτό είναι ένα μοτίβο ζωής, εκεί τώρα θα πρέπει να αρχίσεις να ανησυχείς. Εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, η αλήθεια μπορεί να πονέσει για λίγο, να ξέρετε όμως ότι το ψέμα πληγώνει κάθε φορά που αποκαλύπτεται. Εντάξει. Και όταν κάποιος επιλέγει να σου κρύψει την αλήθεια, σου στερεί το δικαίωμα να αποφασίσεις με βάση την πραγματικότητα. Αυτό μην το ξεχνάς. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Οι καμπάνες, πες μου, τον χαμός γίνεται με αυτό το τραγούδι, ε. Χαμούλης, ωραίος χαμούλης, μπράβο.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τρανσφέρα 102,2. Εδώ είμαστε. Παρεούλα πάντα εννοείται. Και σήμερα εννοείται ότι έχουμε δώρο καταπληκτικό. Και όχι μόνο. Έχω προσκλήσεις για την παρτάρα που ανυπομονώ να σας συναντήσω. Σφαίρα Summer Party, το πάρτι το οποίο περιμένω πώς και πώς. Και πέρσι λέγαμε θα το κάνουμε, δεν το κάναμε έτσι όπως το είχαμε φανταστεί. Ήρθε φέτος επιτέλους η στιγμή. 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου, σε αυτό το μαγικό μέρος, στην παραλιακή. Ένα πάρτι παρέα, να είμαστε εσείς και εγώ, και θα έχουμε και special guest, έκπληξη, τώρα τι να σου λέω, και φυσικά και Πέτρο Καρά να κάνει εκεί support και σε μένα, να κάνω και εγώ support σε αυτόν, να παίξουμε πολύ ωραίες μουσικές. Αν λοιπόν θέλεις να είσαι μαζί μας σε αυτό το καλοκαιρινό σφαίρα πάρτι, δεν έχεις παρά να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693610122 για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό. Εντάξει, με ποτό ξαναλέω. Δεν είναι μόνο για να μπεις, είναι να μπεις και να πιείς. Εντάξει, και επειδή θα είναι και νωρίς, από τις 9 η ώρα, 9 και μισή εκεί, μόλις έχει δύσει ο ήλιος και έχει αυτά τα υπέροχα χρώματα στον ουρανό και είμαστε και δίπλα στη θάλασσα. Ό,τι καλύτερο τώρα, εκεί θα γίνει χαμός. Θα είμαστε εννοείται παρέα. Λοιπόν, από την άλλη, το ίδιο νούμερο, το Viber, θα το χρησιμοποιήσετε σε λίγο, γιατί έχω ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τη νέα σειρά Ούζου. Τα υπέροχα αυτά sunglasses, τα οποία θα διεκδικήσετε για το υπόλοιπο της εκπομπής μετά από, κάτσε λίγο τώρα να τα βάλω κάτω. Ξέρεις τι έχω να ακούσω πολύ καιρό? Ανισόπεδη δίσκο. Ναι, έτσι με φτιάχνει πολύ, ρε παιδάκι μου. Αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, είναι πολύ, πολύ τραγούδι της Αθήνας. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μετά θέλω να έρθει μια γρανίτα λεμόνι που μου αρέσει από τη Μαρσό πάρα πολύ κι αυτό. Δηλαδή έχει κάτι, εντάξει, εννοείται κάτι καλοκαιρινό. Και μετά ξέρεις τι θέλω? Θέλω πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία. Αυτό θέλω να ακούσω τώρα, μούσκασε πάρα πολύ. Οπότε 1, 2, 3 και εκεί θα σε ξανασυναντήσω.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιάκια στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην πεντέληση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήτανε εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω.
3: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: είναι καλό.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: Menthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει
5: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συν ένα! Διψά για και στα μεγάλα ματ, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα. Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Όλοι μαζί θα πάμε σε μια παραλία, είπαμε, στον Άλου την Πέμπτη. Και την παραλία εδώ στην Αθήνα. Δεν σας πάω, δεν σας τραβάω μακριά. Δεν σας, όπως λέει μια φίλη μου, κάθε φορά που της λέω θα έρθει από το Κυριακό στον Κουσάρο. Τι με τραβολογάς τώρα και εσύ, ρε Ράνια, κάπου τόσο μακριά. Κάπου κοντά δεν έχεις να παίζεις μουσική, να έρθουμε να σε δούμε. Της λέω την Πέμπτη, την Πέμπτη αυτή. Στον Άλλο. Τι άλλο θες, δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Οκ. Okay. Τις Κυριακές είμαι στον Κουσάρο. Τώρα αυτή την Πέμπτη και νωρίς κιόλας. Δεν θα σε ξενυχτήσω, γιατί ξέρω ότι ξυπνάς το πρωί και γενικά δεν σε αρέσει να ξενυχτάς πολύ. Οπότε την Πέμπτη θα είμαστε στον Άλλο από νωρίς. Εγώ 9:30 θα έχω ανέβει να παίζω μουσική, σας το λέω. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Τελειώνετε τη δουλειά, κλείνετε το μαγαζί, όπου κι αν είστε. Δηλαδή, ελάτε, στείλτε μου μήνυμα τώρα και στο Viber. Γράφετε σφαίρα πάρτι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Και να σου πω και κάτι, εκείνη την ώρα θα μπει και με ένα ωραίο, μια ωραία γυαλάρα που θα κερδίσει σήμερα και αύριο. Γιατί η νέα σειρά Ούζου Sunglasses είναι εδώ. Θέλω να μπει στο ούζου.gr. Και εκεί θα δεις τα 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, matte ή shiny, υπέροχους σκελετούς, degradé φακούς, και εννοείται ότι προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα Ούζου Sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα από εσάς. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε, μου στέλνετε μήνυμα στο Viber πάλι, γράφετε τη λέξη Ούζου, είναι OOZWO, εντάξει, με το ονοματεπώνυμό σας, και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα το αποκτήσει κάποιος μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και φυσικά αύριο μεθαύριο έχω συνέχεια διαγωνισμό όλη αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι μου. Επίσης τρέχει τρομερός διαγωνισμός για ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Σε αυτά τα χωριά της προβυγγίας, 7 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το μόνο το οποίο θέλω να κάνεις είναι να μπεις και στα social του Σφαίρενο, να δεις πως παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Και γενικά θέλω λίγο να είσαι συγκεντρωμένη, συγκεντρωμένος, γιατί αυτό το διάστημα τρέχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δώρα, διαγωνισμοί, πάρτι, συναντήσεις. Εδώ τώρα με βλέπω τη φωτογραφία από τη Γαλλική Ριβιέρα και παθαίνω σοκ. Νίκαια, Έζε, Κάνες, τι άλλο. Να ακούς Σφαίρα συνέχεια, να είσαι συντονισμένη και συντονισμένος γενικότερα, και να ξέρεις ότι μαζί μας θα ζεις πάντα τα καλύτερα. Στο υπογράφω.

0: Βρε, θα πάθεις έρωτα, τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ήδη έχω τρελαθεί. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ο έρωτας θα πρέπει να αιωρείται ακόμα και σε πράγματα απλά που κάνουμε καθημερινά. Θα πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι με όλα αυτά που κάνουμε. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αγαπώ πάρα πολύ το θερινό σινεμά. Εντάξει. Και όταν πας να δεις λοιπόν, να απολαύσεις αυτή τη μαγεία του θερινού σινεμά και εκεί συναντάς και τεχνολογική πρωτοπορία, τα πράγματα είναι πολύ μαγικά. Και δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artec, The Road Show της Cosmote Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως δωρεάν είσοδο. Για να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, στο cosmote.gr να μπείτε, /Telecom Roadshow, και εκεί μαζί θα πάμε να περάσουμε τέλεια, σας το υπόσχομαι.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Όσο θα γυρίζει
5: η γη, Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: 96,6.
1: Μέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: Α4 τα περιπολικού εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω.
10: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
9: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρο...
14: Δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση.

Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Oma Sushi Bar, το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.

0: Ζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
3: Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ε? Κοίτα να δεις, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Για να μην πω τώρα σαν τη Χαλκιδική και ακουστώ και κάπως έτσι. Όχι, όχι, εγώ αγαπώ τόσο πολύ την Ελλάδα που πραγματικά κάθε φορά που με βάζουν και φίλοι και δικοί μου άνθρωποι να διαλέξω σε προορισμούς το εξωτερικό, εννοώ, διαλέγω πάντα κάτι από Ελλάδα, να ξέρεις. Αλλά αν λέμε τώρα πρέπει η Σόνη και ντε κάπου να πάω, γενικά έχω μια μεγαλύτερη αδυναμία στην Ευρώπη. Εντάξει, έχω δηλώσει την αγάπη μου, μεγάλη αγάπη και λατρεία, για την Ιταλία. Αλλά σε αυτή την αγάπη ήρθε να προσθεθεί και η Γαλλική Ριβιέρα, αυτά τα μαγευτικά χωριά της προβυγγίας. Θέλω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, ετοιμάζεις τις βαλίτσες και έφυγες. Για να δηλώσεις εσύ συμμετοχή, λοιπόν, αν θες να είσαι αυτός, αυτή που θα ζήσει το δικό του παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, δηλώνει συμμετοχή στέλνοντας SMS στο 19619, γράφεις σφαίρα, κενό, την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα, πού σε πάει, αρχίζει από γάμα η πρώτη λέξη και η δεύτερη από ρο, εντάξει, και θα μπορούσε να φορεθεί και κάπου πάνω στο σώμα σου η δεύτερη λέξη. Όσο για το πρώτο, εντάξει ρε παιδάκι μου, είναι μια πολύ αγαπημένη χώρα. Έλα, την έχεις την απάντηση, το είπα λίγο πριν. Πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα, γράφεις, είπαμε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα και στέλνεις το μήνυμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου στο 19619. Το μήνυμα αυτό κοστίζει 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, και όταν θα στείλεις το μήνυμα θα λάβεις ένα απαντητικό με ένα link, το οποίο θα πρέπει να μπεις, δηλαδή να μπεις σε αυτό το link και να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής για να μπεις επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Εντάξει, στα τονίζω αυτά, μην αγχωθείς μετά, πεις πω από τι έκανα που το έστειλε αυτά, ότι το συγκεκριμένο το 19619, λοιπόν, και το μήνυμα με τη μορφή που σου είπα είναι το σωστό. Εντάξει, 25 Ιουλίου ετοιμάζεις βαλίτσες και φεύγεις για 7 μέρες στη Γαλλική Ριβιέρα. Τι θες να σου πω κι άλλα για να σε δελεάσω ακόμη περισσότερα, ε? Είναι από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ευρώπης. Πολυτέλεια, γραφικά χωριά, νερά, τυρκουάζ, θάλασσες, αυτά, εξαιρετική γαστρονομία. Η Νίκαια είναι Μονακό, Έζε, Κάνες, το γραφικό λιμάνι εκεί, παλιά πόλη και πολύ ωραίες παραλίες. Αν πραγματικά ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, αυτό το ταξίδι με όλα τα έξοδα και όλες πληρωμένα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσες να κάνεις για τον εαυτό σου. Τα πάθεις έρωτα, σου λέω, ότι δεν καταλαβαίνεις. Σφαίρα 102,2. Εγώ τώρα που έχω έρωτα με την Ελλάδα ξανά τα ίδια, γιατί θα κάνουμε τώρα. Είμαι κολλημένη, ρε παιδιά. Ιδίως το καλοκαίρι παθαίνω τέτοια τρέλα, αλλά πραγματικά και στη Γαλλική Ριβιέρα. Μην με παρεξηγήσετε, όχι. Αλλά το ταξίδι αυτό που ουσιαστικά το διεκδικείτε με τον Σφαίρα και το Manes Travel, που είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, τι να λέμε. Είναι ονειρικό και η μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και αυτές οι φημισμένες παραλιακές πόλεις της, αλλά και τα γραφικά χωριά της προβυγγίας, είναι το κάτι άλλο. Πρέπει να τα ξέρεις, πρέπει να έχεις εικόνα, πρέπει να το ζήσεις. Επιμένω στο Αιγαίο, ο καθένας με την τρέλα του.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

εγώ έβαλα πλάτη και εσύ ήσουν απάτη, ή εγώ ήμουν απάτη και εσύ ήσουν σε όλα όπως έπρεπε, έβαλες πλάτη εκεί να στηρίξεις, να κάνεις, είτε τώρα το βιώνεις από την άλλη πλευρά, είτε το έχεις κάνει εσύ, το μάθημά σου πρέπει να πάθεις βασικά για να μάθεις. Κάποιοι παθαίνουν αλλά δεν μαθαίνουν, κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι εκπαιδευμένοι, ή μάλλον το λαχταράει η ψυχή τους να υποφέρουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δικαιολογήσουν και δικές τους ανόητες πράξεις ή επιλογές. Ο καθένας σας κάνει αυτό που θέλει, το θέμα είναι αυτό το οποίο κάνεις να μην δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, άμα θες τώρα εσύ να δημιουργείς προβλήματα στον εαυτό σου και να ταλαιπωριέσαι, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αλλά δεν θέλω να ταλαιπωρούνται οι άλλοι, επειδή εσύ έχεις τις τρέλες σου. Αυτό είναι τίμιο, νομίζω. Έτσι, μπράβο. Έλα να σου μιλήσω για κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει. Έχει να κάνει με το Artec, The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα πόσο πολύ το αγαπώ. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Έτσι, για να μάθεις τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, μπες στο cosmote.gr/telecom-roadshow. 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Μαγική εμπειρία. Εντάξει, Artec, The Roadshow της Cosmote Telecom. cosmote.gr/telecom-roadshow. Εκεί θα τα μάθεις όλα. Έχω τρελαθεί, το είπα και στην αρχή. Θα στο ξαναλέω μέχρι να τελειώσουμε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή για το επόμενο δεκαήμερο τουλάχιστον, να το εμπεδώσεις, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία για το καλοκαίρι.

0: σφαίρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Τι. Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σφαίρα Tour.
6: Επόμενος σταθμός,
5: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω.
8: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε το κόσμο σου.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λίγο πριν υποδεχτώ τα τραγούδια της παρέας, τα οποία τα απολαμβάνουμε πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ, το μόνο σίγουρο. Και στην παρέα μας το ΔΕΗ Fiber σας μιλάω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί, τις καθημερινές τουλάχιστον, κάθεστε στο σπίτι και θέλετε να δείτε μια σειρά. Στο σπίτι όμως, αν δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ, θα τελεπορηθείς. Γιατί και κάποιος άλλος θέλει να δει σειρά. Κάποιος μπορεί να δουλεύει online ή να παίζει online ή να δουλεύει με βιντεοκλήση. Άλλος να θέλει να μιλήσει στο τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς να έχει κανένας πρόβλημα και κόλλημα. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber, αλλά και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πως μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, 11 η ώρα ξαναβρισκόμαστε εδώ στον Σφαίρα 102,2. Το νου σας.

0: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Εγώ θέλω να πείτε αν υπάρχει αυτή η ερώτηση που θα σας πω.
2: Για πες.
1: Γεια σας. Μία κράτηση θέλω να κάνω για Αγίου Βαλεντίνου. Για ρομαντικό δείπνο θα ήθελα. Και ρωτάει όλος σας από μέσα. Ναι, για πόσα άτομα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε λοιπόν όλοι μας. Πρωινό σφαίρα.
4: Σφαίρα κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει κι αυτοί, να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
12: Έχεις.
11: Θέλω μπρατσάκια.
12: Έχεις.
11: Θέλω και πετσέτα.
12: Έχεις.
11: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
12: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Δευτέρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy You Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτε 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μία σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο?
2: Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone. Επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
11: Όσο θα γυρίζει η γη,
12: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6. Μου.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση. Για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.
2: Ευχαριστώ.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις ότι

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

από συντονίσου στην παραλία. Συντονίσου στον Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
3: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,